Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου. Θα μπορούσα να πω ότι τον φάγαμε αυτό το μήνα, αλλά δεν τον φάγαμε ακόμα.

12 Ιουνίου σήμερα και το εορτολόγιο γιορτάζει τον Ονούφριο και την Ονουφρία. Τώρα δεν πιστεύω ότι θα είναι κάποιος εύκολος Ονούφριος. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε κανέναν Ονούφριο Ονουφρία, χρόνια τους πολλά, να τους χαίρεστε. Ο Μάικλ ο Σκούλος όμως έχει γενέθλια σήμερα. Γεια σου ρε Μάικλ, χρόνια σου πολλά, πολύχρονος, ό,τι επιθυμείς. Παγκόσμια μέρα κατά της παιδικής εργασίας σήμερα. Ανέκδοτο μεγάλο αυτό, έτσι. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία. Η μέρα της Ρωσίας γιορτάζεται η καθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Απ' την άλλη μεριά είναι στη Βραζιλία η μέρα των ερωτευμένων, η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού, όπως λένε. Έτσι, αυτό λένε, αυτό σας λέω, τι να σας πω, ψέματα. Μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Ρε τι πάθαμε να πω.

ήταν σήμερα το 1914, είχαμε τον προάγγελο της μικρασιατικής καταστροφής, τη σφαγή της Φώκιας. Δεν ήταν ένα απλά μεμονωμένο περιστατικό, ήταν από τους σύγχρονους ιστορικούς εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του πρώτου οργανωμένου διωγμού των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λίγο πριν την άνοιξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι. Το 1817 είχαμε ένα Γερμανό εφευρέτη, τον Carl von Dreis, να παρουσιάζει στο Mannheim μία ας πούμε μηχανή που ήταν πρόδρομος του ποδηλάτου. Ήταν μια ξύλινη μηχανή τρεξίματος χωρίς πετάλια και θεωρείται ένας από τους πρώτους κρίκους στην ιστορία της ατομικής μετακίνησης. Φτάσαμε βέβαια στα ηλεκτρικά πατίνια αυτή τη στιγμή, έτσι και στα ηλεκτρικά ποδήλατα. 1897 και ποιος δεν το ξέρει, λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ο Καρλ Έλσενερ για τον ελβετικό σουγιά του, τον πολυσουγιά, ξέρετε, αυτόν που έχει από τον γλυφίδες μέχρι ψαλιδάκια. Το 23 είχαμε το μάγο Χουντίνι να απελευθερώνεται από το σφιχτό μανδύα που τον κρατούσε κρεμασμένο ανάποδα. Το 1942, σαν σήμερα, η Άννα Φρανκ λαμβάνει ένα ημερολόγιο για τα 13η γενέθλιά της στο Άμστερνταμ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η οικογένειά της θα κρυφτεί για να γλιτώσει από τους Ναζί, ενώ το ημερολόγιο της θα γίνει ένα από τα πιο γνωστά τεκμήρια για το ολοκαύτωμα. Είναι γνωστό το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Το 55 με απόφαση του Υπουργού Κοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει η αντικατάσταση των τροχιοδρόμων, των τραμ, από τα τρόλεϊ στην Αθήνα. Το 65 ανακηρύσσονται οι Beatles υπότες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τώρα υπότες μπορεί να χαρακτηριστεί και εδώ ο δικός μας ο Ρόντνεϊ, έτσι. Σκέφτεστε να είναι ο υπότης Ρόντνεϊ.

Το 75 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υποβάλλει την έτσι ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Από εκεί και μετά βλέπουμε τις συνέπειες, καλές ή κακές, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Το 87 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ ανδρών με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Eurobasket στην Αθήνα. Το 94 το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα σε ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6, ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6 και τα άλλα είναι ιστορία. Ο συνασπισμός τότε για την ιστορία έπαιρνε 6,2.

γνωστά σήμερα γεννήθηκε ο τεράστιος ηθοποιός ο Ντίνος Ηλιόπουλος το 1915, διακριτικό χιούμορ, χορευτής, έτσι. Η Άννα Φράγκο, όπως είπαμε. Ο Δημήτρης Ήμελος, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, ήταν ο αστυνομικός που έπαιζε στο Σασμό, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή μετά από τη μάχη με την επάρετη νόσο. Ο Τάκης Φίσας γεννήθηκε σαν σήμερα, ενώ στους θανάτους ξεχωρίζει ο θάνατος της Κέτσης Παπανίκα το 2017. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη έφυγε σαν σήμερα το 2023.

Ωραίο καιρό θα έχουμε σήμερα, έτσι. (Μουσική) 19 θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα, να ξέρετε, και σε κάποιες περιοχές 20 με αραιή συννεφιά. 21 βαθμούς στο Σίδνεϊ με βροχόπτωση από ό,τι δείχνει. Αραιές βροχοπτώσεις. 23 στο Brisbane με βροχή. 17 στο Perth με βροχή. 24 στην Αδελαϊδα με ηλιοφάνεια. Κάμπερα, ομίχλες κατά τόπους και 17 βαθμούς. Χόμπαρτ 15. Και το Ντάρουιν να καίγεται στους 33 βαθμούς.

0: Buongiorno Paolina.
1: Buongiorno Nico.
0: Τι κάνεις Παολίνα? Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά καλά.
0: Καλά καλά.
1: Δέκα η ώρα ο στράτος αποκλείεται. Και ακούω εσένα, 10 και μισή έρχεται αυτός.
0: Εντάξει, τώρα είχε κάποιες δουλειές, μου στείλε μήνυμα.
1: Λέω εγώ. Λέω, α, ακούω τον Νίκο, λέω, 10 η ώρα, μπράβο. Τι κάνεις?
0: Τι να κάνω εδώ, εσύ τι κάνεις?
1: Σήμερα ωραία μέρα θα κάνει, αλλά συννεφιάζει Νίκο.
0: Όχι, συννεφιά θα έχει με αραιή ηλιοφάνεια και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Λίγο αέρα έχει.
0: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα, μην παραπονιόμαστε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Μην παραπονιόμαστε.
1: Πάει και πίσω δεν γυρνάει.
0: Τι γίνεται?
1: Εγώ νομίζω θα πέσει και βροχούλα σήμερα.
0: Όχι μωρέ, δεν έχει βροχή, δεν δίνει βροχή σήμερα.
1: Δεν λέει?
0: Όχι, όχι, δεν λέει.
1: Εντάξει, θα είμαστε. Πολύ ωραία, λέει, κάτσε να πάρω τον Νίκο.
0: Καλά
1: και μετά
0: έκανες.
1: Να αφήσω τις δουλίτσες μου.
0: Καλά έκανες.
1: Σόνισα προχθές, δεν πάω πουθενά σήμερα, δεν πάω πουθενά.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Ναι, πολύ, πολύ ωραίο Νίκο.
0: Δεν πάω πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω.
1: Εδώ θα μείνω. Τι να πει?
0: Τι να πω? Δεν
1: τι να πούμε
0: να πω.
1: Τα τραγούδια σήμερα, λέω κοφτό μακαρονάκι να κάνω.
0: Με χταπόδι.
1: Με οχταπόδι.
0: Ωραίο.
1: Μ' αρέσει.
0: Και εμένα.
1: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το χταπόδι πάρα πολύ.
0: Και εμένα. Φύλαξε μου 8 μερίδες.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Μπα εσύ ποτέ λες, θα λέω θα έρθω. Μπα.
0: Τι να κάνω, βρε Παολίνα.
1: Ενώ έχεις και δουλειά.
0: Θα ήθελα να πιω ένα καφεδάκι όμως μαζί σου.
1: Όποτε θες.
0: Να είσαι καλά. Ο λόγος σου με χόρτασε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σε
1: να
0: είστε
1: καλά,
0: πολύ.
1: Νίκο, καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και εσύ, Παολίνα μου.
1: Καλημέρα, είπα εχθές τις είπα.
0: Δεν πειράζει. Α, πες και μια γενική καλημέρα σήμερα, έτσι, μια general good morning.
1: Όλους, καλημέρα σε όλους.
0: Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Νίκο. Και
0: γεια
1: καλό
0: σου,
1: υπόλοιπο,
0: Παολίνα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Νίκο, γεια.
0: Τσάου. Μην είστε απαισιόδοξοι, καλή μέρα θα κάνει σήμερα.

ξεκίνησε και το Μουντιάλ, έτσι. Ξεκίνησε στην πόλη του Μεξικού εκεί πέρα. Εντυπωσιακό πάντως, έτσι. Πολλοί τραγουδιστές που άνοιξαν τη σκηνή, μεταξύ αυτών και η Σαγκή.

0: Έχουμε και από την άλλη μεριά το Ντίπονα, με ο οποίος επιμένει για τη συμφωνία να είναι θέμα ημερών οι υπογραφές κάπου στην Ευρώπη. Το Ιράν λέει τίποτα οριστικό, λέει εμείς θέσαμε τους όρους μας. Τι κακό πανηγύρι γίνεται, κύριε παιδιά. Δεν ξέρω να πούμε, δεν ξέρω πώς θα πάει.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός.

Τέλος πάντων, πάμε εμείς παρακάτω και βλέπουμε. Επιμένει λοιπόν, όπως σας είπα, η Ουάσιγκτον για συμφωνία με το Ιράν. Δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει η Τεχεράνη. Εμείς θέσαμε τους όρους, λένε οι Ιρανοί. Τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδιά? Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική αδυναμία γενικά από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος μιλώντας από το Βαλ γραφείο άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνία. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Τώρα τα στενά του ορμούς, λέει, θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Εγώ δεν τους βλέπω διατεθειμένους αυτούς να ανοίγουν. Αυτοί βγήκαν χθες και είπαν, να πούμε, ότι περάσει από εκεί πέρα, κουνούπι να περάσει, το καθαρίσαμε με συνοπτικές διαδικασίες. Πώς θα γίνει αυτό τώρα δηλαδή? Καλημέρα φίλε Σταύρε, Ολυμπιακέ.

0: Και μια που είμαστε στις διεθνείς ειδήσεις και ασχολούμαστε με τους πολέμους που δυστυχώς μας καταδιώκουν τα τελευταία χρόνια, γιατί χρόνια έχει φτάσει πια αυτή η ιστορία. Αγάπη τη ζωή μου, αγάπη. Παγκόσμιο κύπελο ξεκίνησε, διαδηλωτές συγκρίνονται με την αστυνομία έξω από το στάδιο της πόλης του Μεξικού. Τρελές σκηνές κατά την έναρξη του τουρνουά, τόσο εντός και εκτός του σταδίου. Χαοτική η έναρξη, τόσο χάος, καθώς η πορεία του Μεξικού στο παγκόσμιο κύπελο ξεκίνησε εναντίον της Νότιας Αφρικής, ένα αμφιλεγόμενο αγώνα που αμαυρώθηκε από κόκκινες κάρτες. Για την ιστορία, το Μεξικό κέρδισε τον αγώνα με 2-0, καθώς τα πράγματα ξέφευγαν εκτός ελέγχου έξω από το γήπεδο.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

Η Γενική Γραμματεία Ασφαλείας των Πολιτών της πόλης του Μεξικού απέδωσε τις βίαιες σκηνές σε μια ομάδα περίπου 200 ατόμων κουκουλοφόροι. Αναφέρθηκε μάλιστα ότι σε κάποιο σημείο δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν ξαφνικά στο στάδιο κοντά στην πύλη 8. Μάλιστα αναφέρεται ότι υπήρχαν βόμβες Μολότοφ που ρίχτηκαν εναντίον της αστυνομίας. Η El Universal ανέφερε ότι βίαιες σκηνές ξεκίνησαν ως πορεία διαφόρων συλλογικότητων και κατέληξε σε αντιπαράθεση με την αστυνομία της πρωτεύουσας.

0: Είχαμε και ανάμεικτες κριτικές με τη Σακύρα που με το τραγούδι της άνοιξε την τελετή του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Χτυπούσε μέχρι τη βραδιά που πέ...
0: Με το τραγούδι το φετινό, το Die Die, που γράφτηκε μαζί με τον Ιγυριανό καλλιτέχνη Μπούρνα Μπόι και ερμηνεύτηκε μπροστά σε ένα κατάμεστο Αζτέκα, το οποίο είναι το πρώτο στάδιο στον κόσμο που φιλοξένησε τρία παγκόσμια κύπελα ανδρών. Die Die σημαίνει πάμε στα ιταλικά, καθώς γράφτηκε πριν η Ιταλία αποτύχει να προκριθεί.

Διάβαζα το πρωί σε κάποιες ειδήσεις ότι η αστυνομία λέει θα σταματήσει να παίρνει δακτυλικά αποτυπώματα από διερριγμένα αυτοκίνητα, γιατί δεν έχει και κανένα νόημα, λέει, πλέον, εκτός και αν το αυτοκίνητο εμπλέκεται σε κάποια άλλη εγκληματική ενέργεια. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί. Θα μου πεις τώρα και εμένα που αποπειράθηκα να κλέψω το αυτοκίνητό μου και πήρα δακτυλικά αποτυπώματα και τι έγινε.

Καλημέρα, Αντωνάκη. Παιδιά, όποιος θέλει εδώ στο τηλέφωνο 70 74 88 60. Facebook για την ώρα δεν έχω. Έχω Messenger όμως. Το Messenger μπορείτε να στείλετε άμα θέλετε.

0: τα μαλλιά.
1: Και ενώ πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, της φορολογικής χρονιάς, από τους φόρους μέχρι τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις τιμές βενζίνης, το οικονομικό τοπίο της Αυστραλίας πρόκειται να αλλάξει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Από την 1η Ιουλίου, μια σειρά από αλλαγές που ανακοινώθηκαν στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό θα τεθούν σε ισχύ και θα έχουν αντίκτυπο φυσικά στους προϋπολογισμούς εκατομμυρίων Αυστραλών.

0: Σταύρο, ναι, σε προτιμώ με αυτή τη φανέλα. Σου πάει κιόλας. Είναι καλύτερο αυτό το χρώμα από το άλλο το χρώμα που φοράς. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται τώρα. Περισσότερες φορολογικές ελαφρύνσεις θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου στο πλαίσιο των υποσχέσεων που δόθηκαν στο φετινό προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο των αλλαγών, ο φορολογικός συντελεστής 16% επί του φορολογητέου εισοδήματος μεταξύ 18.200 δολαρίων και 45.000 δολαρίων θα μειωθεί στο 15%. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Αυστραλός φορολογούμενος θα λάβει ένα μερίδιο έως και 268 δολάρια.
1: Όνειρο θα είναι ξανά.
0: Μάλιστα, αυτό αποτελεί και ένα μέρος του φορολογικού αντισταθμίσματος για τους εργαζόμενους Αυστραλούς, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις που φτάνουν έως και τα 1.000 δολάρια. Αυτό ξεκίνησε πέρυσι και θα έχει συνεχιστεί και του χρόνου.

Ναι ρε, το βρήκες ρε, είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα. Θέλω να ακούσεις το όνειρό μου. Παρόλο που οι φορολογικές περικοπές υπόσχονται κάποια ανακούφιση από το κόστος ζωής, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να ακυρωθούν οι εκτόσεις στα καύσιμα που θα λήξουν την ίδια μέρα. Η μείωση στο μισό του ειδικού φόρου καυσίμων, του φόρου που οι Αυστραλοί είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν επιπλέον της κανονικής τιμής της βενζίνης, από 52,6 cents σε 26,6 cents το λίτρο, έγινε την 1η Απριλίου εν μέσω της κρίσης των καυσίμων, προέκυψε μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, να θυμηθούμε. Και αυτό συνέβη σε μια περίοδο που οι τιμές των καυσίμων είχαν εκτοξευθεί στα ύψη λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Παρά τις εκκλήσεις προς την κυβέρνηση να αυξήσει την έκπτωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω των ευρύτερων πιέσεων στο κόστος ζωής που πλήττουν εκατομμύρια Αυστραλούς, η κυβέρνηση δεν φαίνεται να επεκταίνει αυτή την ελάφρυνση.

Επίσης και η προσωρινή κατάργηση του τέλους χρήσης οδικού δικτύου για βαρέα οχήματα θα τερματιστεί και αυτή επίσης, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει πλήγμα για τις επιχειρήσεις και τους μεταφορείς σε όλη τη χώρα. Αυτό έγινε ταυτόχρονα με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων και κατέργησε το φόρο για τα βαρέα οχήματα που ανεφοδιάζονται με καύσιμο, ο οποίος προηγουμένως ήταν 32,5 cents ανά λίτρο. Ωστόσο, αυτό πρόκειται να λήξει και αυτό την 1η Ιουλίου, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ορισμένες επιχειρήσεις μεταφορών.

0: βροχή.
1: Η δεύτερη φωτογραφία, Σταύρε, είναι λίγο πιο καλή, ρε φίλε. Η πρώτη είσαι σαν, ξέρω εγώ, λίγο με συγχωρείτε που με είδατε. Καλημέρα, κύριε Μενέλα.
2: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
2: Δόξα τω Θεώ. Λιακάδα είναι έξω, μας δίνει λίγο αισιοδοξία, τουλάχιστον από καιρού μεριά.
1: Ναι.
2: Από οικονομική μεριά, μαύρη είναι η μοίρα παρά από νόμο. Δεν μου λες,
1: να σου πω, αυτός, ξέρω.
2: Ο φόρος, ναι, αυτός ο φόρος που έχει τώρα σταματήσει να βάζει το κράτος απάνω, είναι φόρος του state government ή του federal government?
1: Του state πρέπει να είναι.
2: Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, του state πρέπει να είναι αυτός.
2: Ναι, του federal πρέπει να είναι, αυτό το έκανε το κράτος της Αυστραλίας.
1: Συγγνώμη, κάτσε, για ποιον φόρο μιλάμε?
2: Αυτό το 50 cents που ήταν το 30%, 50%, όχι για τα βαρέα.
1: Α, για τα καύσιμα, για τα καύσιμα.
2: Ναι, για
1: federal.
2: Τα καύσιμα, ναι. Federal, έτσι, και πόσο ναι. Της 100 ήταν αυτό?
1: Ήτανε από 52, πήγε στα 26.
2: Εντάξει, ναι, αλλά τώρα, εντάξει, καλό αυτό βέβαια, δεν λέμε.
1: Τώρα αλλά τελειώνει όμως, έχουμε... σε 15 μέρες
2: εντάξει,
1: τελειώνει.
2: Εντάξει, κοίταξε, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι τώρα, το state government έχει δώσει ελαφρύνσεις στους πολίτες του.
1: Η ελαφρύνση που είχε δώσει ήταν αυτή με τα public transfer, τα οποία ήταν δωρεάν, το οποίο σταμάτησε αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν έχει κάτι άλλο.
2: Και αυτό ήταν state ή ήταν federal και αυτό?
1: Αυτό ήταν για τη Βικτόρια.
2: Μόνο για τη Βικτόρια.
1: Αυτό ήταν, εντάξει, για τη Βικτόρια, αυτό το θυμάμαι.
2: Δηλαδή, όχι, εντάξει, για να ξέρουμε...
1: Τελείωσε όμως, τελείωσε. Έχει, νομίζω, από 1η Ιουνίου τελείωσε.
2: Ναι. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω. Ακούστηκε βέβαια, πολλοί χρησιμοποιούσαν το public transport, ας πούμε, να πηγαίνουν στη δουλειά τους ή ξέρω εγώ τα Σαββατοκύριακα, και τα Σαββατοκύριακα νομίζω ότι Κυριακές είναι free.
1: Να σου πω κάτι λίγο, ξέρεις που παραξενεύομαι εγώ? Δηλαδή το τζάμπα τους πειράζει για τα δημόσια μέσα μεταφοράς?
2: Όχι, δεν πειράζει κανέναν, για όνομα του Θεού. Απλώς βοηθάει, δηλαδή, ένας μεροκαματιάρης, ρε παιδί.
1: Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς, ρε Σιμενέλα. Αν εγώ, ας πούμε, δουλεύω σε ένα μέρος και με κάποιο τρόπο με βολεύουν τα μέσα. Με κάποιο τρόπο, δεν το ξέρω αν με βολεύουν. Ναι. Αλλά, ναι, ξέρεις, υπάρχει ένα app στα δημόσια μέσα, τα οποία άμα βάλεις στην περιοχή που είσαι και εκεί που θες να πας, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι θα πάρεις το τραμ νούμερο τάδε, θα περπατήσεις 3 λεπτά, θα πας εκείνη τη στάση, θα πάρεις το λεωφορείο, θα πας εκεί, θα πας εκεί.
2: Ναι, είναι οργανωμένοι σε, ναι, αυτό. Ναι, είναι
1: όχι,
2: οργανωμένοι.
1: Όχι, δηλαδή... δεν διαφωνώ. Άλλο θέλω να πω. Εντάξει, εμένα μια φορά που το έκανα δοκιμή, ας πούμε, μου έβγαλε ότι θα φτάσω σε μία ώρα και σε μία μισή ώρα.
2: Ναι.
1: Και είχε και πολύ περπάτημα. Το άφησα στην άκρη. Ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος παίρνει το αυτοκίνητό του και κατεβαίνει στη δουλειά του, ενδεχομένως να πληρώνει πάρκινγκ, ενδεχομένως όχι, και βλέπει ότι με το μέσο που πήγε τον βολεύει, γιατί χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του και όχι μόνο τρώει το traffic, αλλά επιβαρύνει και την ίδια την κίνηση που είναι μεγάλη. Γιατί το κάνει αυτό? Δηλαδή, αυτό που τον κάνει, ας πούμε, να μην το κάνει είναι ότι είναι δωρεάν?
2: Όχι, όχι. Θα σου πω ότι θα σου δώσω εγώ την απάντηση. Εγώ είμαι 40 χρόνια στην Αυστραλία. Αν μου πεις να πάω με τρένο στο City, έχω χαθεί. Πάρ' το έτσι τώρα, εντάξει, ξέρεις γιατί? Γιατί είχαμε βολευτεί στην Αυστραλία με το αυτοκίνητο. Δηλαδή η Αυστραλία ήταν ένα μέρος, ας πούμε, να μην πάμε την Αυστραλία, να πούμε.
1: Τα πράγματα αλλάζουν, ρε Μενέλα.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Αλλά η δικιά μου η γενιά, παράδειγμα, στα 60 μας, να μην το κρύβουμε, που είμαστε, ας πούμε, και κάποια ηλικία, είχαμε συνηθίσει το αυτοκίνητο. Πηγαίναμε χρόνια, Νίκο, στο Λόντζαλ Street, ας πούμε, να πιούμε καφέ και παρκέναμε το αυτοκίνητο απ' έξω. Αλλά ελληνικά, βρε, δεν πάνε να μας γράφανε. Είχαμε στο τέλος, είχαμε κάνει κοράπ το health respect, ας πούμε. Την περνούσαμε δύο καφέδες και δεν μας έγραφε. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, το θέμα ότι γεννηθήκαμε με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, μεγαλώσαμε με το αυτοκίνητο στην Αυστραλία. Τώρα όμως, επειδή η Μελβούρνη τότε που ήμουν εγώ παράδειγμα μπορεί να ήταν 2 εκατομμύρια και τώρα είναι 5, υπάρχει ένας συνωστισμός στην κίνηση.
1: Μεγάλος.
2: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Μεγάλος.
2: Ναι, δηλαδή εκεί το πήγαινα, ότι αν δεις μέσα στους δρόμους, δεν θα δεις 2 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ένα
2: άτομο θα δεις. Δηλαδή το 90%. Και εσύ που οδηγάς, ας πούμε,
1: παρατήρα
2: το αύριο, ας πούμε, και θα δεις.
1: Μα γιατί εγώ δεν είμαι ένας, από τον εαυτό μου να πάρω.
2: Ναι, εντάξει, εσύ είσαι μέσα στο φορτηγό, αν το πάρεις επαγγελματικά.
1: Όχι, αλλά γιατί όταν πηγαίνω στη δουλειά μου, πώς είμαι.
2: Ναι, ενώ εκείνα τα χρόνια, πιο παλιά από εμάς, οι γονείς μας, ας πούμε, μπαίνανε 3-4 και πηγαίναν στη δουλειά.
1: Ναι, ενδεχομένως.
2: Που λέει ιστορίες ότι πήγαινα, έπαιρναν τον Γιώργο τον Χρήστο και πηγαίναμε στη δουλειά, ας πούμε, και γυρίζαμε μαζί. Γιατί είτε καν δεν είχαν αυτοκίνητο αυτοί οι άνθρωποι ακόμα τότε, είτε ας πούμε μας βόλευε. Βάζανε από 5 ας πούμε, ευρώ δολάρια, τι ήταν, ας πούμε, πετρέλαιο. Και περνούσαμε μια εβδομάδα και είχε ένα αυτοκίνητο η οικογένεια και πήγαινε το Σάββατο το σχολείο, το ελληνικό, τα παιδιά γύριζε, ξέρω εγώ, ο πατέρας, η μητέρα και μετά βγαίναν για ψώνια, ξαναπηγαίναν, πέραν τα παιδιά. Ενώ τώρα βλέπεις τα πανεπιστήμια είναι πιο μεγάλα τα car parkings από τις αίθουσες διδασκαλίας.
1: Βρε, ενδεχομένως εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση σε αυτό που λες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το θέμα είναι ότι έδωσε η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Το έδωσε.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και πήγανε κάποιοι τζάμπα με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Με τα μέσα μεταφοράς, εν πάση περιπτώσει, δημόσια δεν είναι. Λοιπόν, εντάξει, πήγανε. Okay. Και είδαν ότι τους ταιριάζει. Και τώρα που βάλανε δηλαδή το εισιτήριο κανονικά ή μειωμένο, δεν ξέρω εγώ πώς είναι, γιατί δεν συνεχίζουν να πηγαίνουν αφού στο κάτω-κάτω
2: και θα
1: λιγοστέψουν την κίνηση και θα φτάσουν γρηγορότερα σπίτι. Εγώ έχω φίλο ο οποίος για κάποιο λόγο έπαιρνε τα μέσα και πήγαινε και μάλιστα με μεγάλη διαδρομή, έτσι. Ο άνθρωπος πήγαινε από το Όκλη επάνω ψηλά στο Pad Road. Δηλαδή,
2: κοίταξε, όταν υπάρχει ανάγκη θα το κάνεις. Όταν δεν υπάρχει ανάγκη και είσαι λίγο comfortable οικονομικά και αυτό, δεν το κάνεις. Νοικογινόμαστε, αυτό νομίζω είναι.
1: Εγώ τυρανιέμαι στην κίνηση, έτσι. Εγώ τυρανιέμαι στην κίνηση. Δηλαδή, πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου και λέω, ρε φίλε, δεν θέλω να οδηγήσω να πάω σπίτι, ας πούμε.
2: Εμένα να μου δώσεις 5.000 την εβδομάδα δεν οδηγάω φορτηγό τώρα μέσα στο δρόμο.
1: Όχι φορτηγό. Τελειώνω τη δουλειά μου στο φορτηγό και είναι να πάρω το αυτοκίνητο, να γυρίσω στο σπίτι μου. Εχθές συγκεκριμένα έκανα 1 ώρα και 15 λεπτά.
2: Ναι. Δηλαδή θέλεις τρως 2 ώρες μέσα στην κίνηση να πας στον τέπο και να ξεκινήσεις και να ξαναγυρίσεις. Οι οδηγοί, το ξέρω, οι οδηγοί κάνουν 14 με 15 ώρες τη μέρα μέσα στο δρόμο. Δηλαδή,
1: ξέρεις, ο πιο μεγάλος καυγάς. Ξέρεις ποιος είναι στις δουλειές μας, ας πούμε. Τώρα το προσωποποιώ, αλλά να δώσω μια έκταση. Ο μεγαλύτερος καυγάς είναι η ώρα που ξεκινάμε. Δεν παραπονιέμαι όταν θα ξεκινήσω 5 η ώρα. Δεν παραπονιέμαι όταν θα ξεκινήσω 6 η ώρα. Παραπονιέμαι όταν ξεκινάω 8.
2: Ναι, μα 8 η ώρα είσαι πεθαμένος. Έχεις πάει μια ώρα μέχρι να βγεις μέσα από την κίνηση.
1: Ναι ρε φίλε, μια μισή. Μια μισή.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Τρομερό, έτσι.
2: Γι' αυτό να σου πω, και να σου πω και κάτι άλλο. Στην Ελλάδα, αν κάνουμε μια σύγκριση, όλοι πιάνουν δουλειά 7,5 ώρα, ξέρω εγώ. Οι τράπεζες, τα μαγαζιά ανοίγουν και όλα αυτά. Εδώ τα γραφεία πιάνουν στις 9. Συγγνώμη, οι οικοδόμοι πιάνουν στις 7, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα κενό δηλαδή ανάμεσα σε αυτούς. Για φαντάσου να πιάναν όλοι στις 7,5 ώρα. Δηλαδή τα γραφεία να έπρεπε να είναι στις 7,5 ώρα στο σίτι, ας πούμε. Θα γινόταν ο κακός.
1: Καλά, και στην Ελλάδα είναι το 9 to 5, είναι και στην Ελλάδα πλέον. Δεν είναι τα γραφεία τόσο 7,5 ώρα. Δεν είναι. Εντάξει. Δηλαδή τα γραφεία.
2: Μήπως θέλει ένα break, ας πούμε. Μήπως θέλει ένα break οι γραφιάδες με τους άλλους να δουλεύουν διαφορετικές ώρες κάπως. Ή να δουλεύουν από το σπίτι κάπως να ερεμήσει λίγο η κατάσταση.
1: Ναι, αλλά πάμε όμως σε κάτι άλλο. Αν το μαγαζί σου, Μενέλα, ήταν σε μια περιοχή η οποία γύρω-γύρω είχε γραφεία και δούλευε η εστίαση μέσα από αυτά τα γραφεία, θα ήθελες να φύγουν τα γραφεία από εκεί, δεν θα ερήμωνε η περιοχή? Αυτό δεν έπαθε το σίτι.
2: Ναι, αυτό τώρα έχεις και key point που λες. Ας πούμε, σωστά, ο καθένας εξαρτάται, ας πούμε, από τον κλάδο που δουλεύει. Δηλαδή, μπορεί να φτιάξεις τον ένα κλάδο, θα χαλάσεις τον άλλον. Είναι σωστό. Δηλαδή,
1: εγώ κάποια στιγμή είχα πάει σε ένα κτίριο, ρε παιδί μου, μέσα στο City, το οποίο μεγάλο κτίριο, σχεδόν οικοδομικό τετράγωνο, πανύψηλο κλπ. Θυμάμαι ότι κάθε 2 ορόφους είχε και ένα food park. Κάτι. Καφέ, σάντουιτς, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έτυχε να ξαναπάω πρόπερση. Μπορεί και πέρυσι. Και το κτίριο ήταν έρημο. Δηλαδή, άσχημη ερημιά, έτσι, κρύο πράγμα. Πολύ κρύο πράγμα. Τα μαγαζιά αυτά δεν υπήρχαν, ούτε καν σε ορόφους.
2: Ναι, δεν ήταν ναι, κρύο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά όμως το City ειδικά έχει αυξηθεί πολύ το residency, δηλαδή πολλά κτίρια γραφεία, σούμε, τα κάνανε apartments, τα κάνανε, μένει πολύ κόσμος.
1: Μα γιατί εγκαταληφθήκανε.
2: Ναι.
1: Εγκαταληφθήκαν από γραφεία και είναι και λίγο φαύλος κύκλος, ξέρεις, έτσι. Γιατί όταν ερημώνεις και μια περιοχή από τη ζωή που έχει, τι βλέπουμε τον τελευταίο καιρό? Δεν βλέπουμε μια τρελή εγκληματικότητα που υπάρχει στο City?
2: Έχω να κατέβω, ρε Συνίκο.
1: Όχι, από τις ειδήσεις σου λέω.
2: Δύο χρόνια.
1: Εγώ σου λέω από τις ειδήσεις. Δηλαδή, εκείνο το King Street, ας πούμε, από πάνω, από το Latrobe Street μέχρι κάτω, το Flinders Street, όλο το King, ρε φίλε, το βράδυ είναι, ανατριχιάζεις λίγο. Καλά, δεν σου μιλάω για Elizabeth Street εκεί πέρα, να πούμε, ειδικά στο τέρμα των Τραμπ. Εκεί να δεις τι γίνεται προς το Elizabeth Street, προς το Flinders Street. Και εκεί είναι λίγο τραγικά τα πράγματα.
2: Κάποτε όταν ήμουνα στο άλλο το μαγαζί πήγαινα 2 η ώρα, 4 τώρα, που πες ήμουνα στο City, 4.30 πήγαινα στη Μαρκέτα 2 φορές την εβδομάδα, κατά Τρίτη και Πέμπτη Παρασκευή, ας πούμε, 2 φορές, να πάρω ψάρια στο Food Crime Market και περνούσα από το King Street επίτηδες, ξέρεις, να βγω σε ένα άλλο δρόμο, να κατέβω από κάτω, να πάω στη Μαρκέτα, δεν θυμάμαι τον δρόμο, και έβλεπα τα night club, ας πούμε, ότι σχολούσαν εκείνη την ώρα, 4-4.30, και καθόμουν στα φώτα και τους χάζευα, λέω, κοίτα τα νιάτα μας. Αλλά ναι, υπάρχει εγκληματικότητα, υπάρχει και υπάρχουν πολλά security, να φανταστείς, δηλαδή ότι υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις security στο King Street και όλα αυτά. Και πάλι γίνονται.
1: Ναι. Έβλεπα ένα βίντεο, δεν ξέρω, μάλλον αστυνομικό ήταν το βίντεο, το οποίο έχει δημοσιευτεί στα social media και έδειχνε τι γίνεται, ας πούμε, στο Elizabeth Street, στο τέρμα των Τραμ εκεί πέρα πριν το Flinders. Ρε φίλε, μέρα μεσημέρι. Δηλαδή η πρόκληση είναι λίγο τρομερή. Αλλά ας μην σταθούμε στην εγκληματικότητα. Ας σταθούμε τι προκάλεσε την εγκληματικότητα. Γιατί ξέρεις, κάπως υιοθετήθηκε και πήγαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Κάπως υιοθετήθηκε και έχουν αυτό το θράσος. Γιατί πριν, όταν ήταν εργαζόμενοι, δηλαδή ευτυχώς πρόλαβα εκείνα τα σημεία του City που ήταν ο κόσμος, ήταν μιλιούνια που κατέβαινε. Και θυμάμαι 12 η ώρα που ήταν lunch break, γέμιζε το σύμπαν όλο. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι για να πάρεις ένα σάντουιτς στο McDonald's, ένα μπέργκερ, παιδί μου, γινόταν ο κακός χαμός. Έλεγες, δεν περιμένω, ρε, φεύγω. Και τώρα,
2: τώρα όμως που μιλάμε για αυτό το πράγμα, τι έχει οδηγήσει αυτό το πράγμα στην εγκληματικότητα? Εγώ νομίζω είναι καινούργια και γρήγορη μετανάστευση. Σε αυτή την περιοχή που δουλεύω...
1: Εντελώς διαφορετικό το θέμα.
2: Ναι, σωστά. Αλλά εδώ στην περιοχή που δουλεύω εγώ, κάνω μαύρα μάτια.

0: ξέρω εγώ.
1: Είπες δύο λέξεις, είπες δύο λέξεις, οι οποίες, ξέρεις, ήταν αυτό που είπα προχθές που μιλούσαμε στο ραδιόφωνο εδώ πέρα πάλι. Είπες τη λέξη, πολλοί μετανάστες δεν έχει Αυστραλούς, μα Αυστραλοί είναι όλοι οι μετανάστες. Εσύ, παράδειγμα. Ο Στράτος, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, είναι Αυστραλοί. Πρόσεξε όμως τώρα τι γίνεται. Ποιοι από αυτούς θα ενσωματωθούν στην κοινωνία? Γιατί είναι διαφορετικό να πηγαίνεις κάπου μετανάστης και να προσπαθείς να ενσωματωθείς στην κουλτούρα εκεί πέρα και στην κοινωνία όσο μπορεί, όσο σου επιτρέπεται. Εγώ δεν λέω να είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, να έχει τα πιστεύω του στο μουσουλμανισμό ή να είναι ινδικής καταγωγής και να τον βάλω εγώ να φάει με το ζόρι βοδινό. Έτσι. Ούτε να φάει με το ζόρι χοιρινό. Δεν λέω να πάρει αυτή την κουλτούρα. Λέω να πάρει, να ανοίξει λίγο το μυαλό του και να αποδεχτεί την κουλτούρα των υπολείπων. Εδώ όμως δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Εδώ βλέπουμε μια παρένεση. Όχι. Να επιβάλλουν την κουλτούρα τη δική τους.
0: Αυτό, ναι, αυτό.
1: Και πολλές φορές και εμείς το κάνουμε αυτό, έτσι. Ναι. Και εμείς το κάνουμε αυτό.
0: Είναι, ναι, πρόσεξε, αυτό που λες συμφωνώ, είναι ο μουσουλμανισμός. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι Ινδοί που έχουν έρθει εδώ, τους βλέπεις όλοι είναι παντρεμένοι με Ινδοί. Εγώ έχω, επειδή ξέρω, σου λέω, μιλάω εκ πείρας, έχω 5 κοπέλες δουλεύουν για μένα. Είναι όλες παντρεμένες. Προχθές ήρθε ένα κουριτσάκι, έπιασε δουλειά πακιστάνικο, 19 χρονών το παντρέψανε, το έφερε ένας εδώ που ήταν 10 χρόνια πριν από αυτή, το πήγε εκεί, το πήρε, το έφερε το κουριτσάκι, λάβλη κουριτσάκι, μόλις τελείωσε το λύκειο, το παντρέψανε οι γονείς του, το έφεραν εδώ, χαμογελαστό, όμορφο, θα αφήσει λίγο για δουλειά. Λοιπόν, δεν είναι αυτό, αλλά βλέπεις ότι δεν, δηλαδή δεν θα σμίξουν εύκολα αυτοί με Αυστραλούς, θα περάσει ένα generation 2, δηλαδή θα περάσουν ακόμα μια 20ετία. Τα παιδιά τους, ξέρω εγώ, να κάνουν μίξ με άσπρους, ξέρω εγώ, με ό,τι θες κάτω, με τους υπόλοιπους.
1: Μα αυτό όπως είπα, ότι Έλληνες, αυτό, δεν, είπα, ναι. Αυτό είπα προηγουμένως.
0: Αλλά αυτό χτυπάει πίσω, σε πολλές, δηλαδή, οικονομικά, δηλαδή, στη μαρκέτα.
1: Δεν με πειράζει, χτυπάει... δεν με πειράζει άμα κάνουν 30 χρόνια να αφομοιωθούν. Το θέμα είναι να σεβαστούν αυτό που βρίσκουν. Κοίταξε, δηλαδή πολλοί, η αφομοίωση τους να το ξεκινήσει κάνουμε. Από το σεβασμό. Και εγώ γιορτάζω το Πάσχα εδώ πέρα, έτσι. Που άμα θα με δει ο ξένος, ας πούμε, θα με περάσει και λίγο μάο-μάο. Δηλαδή ο ξένος, ξέρεις.
0: Αυτά τα είχαμε και στην Ελλάδα. Και
1: ναι,
0: στην
1: αλλά η Ελλάδα ήταν Ελλάδα. Ξέρεις, δεν είναι λίγο μάο-μάο να τρως, να πούμε, σούπα εντόστια, να σου βλύζεις το φουκαριάρικο ταρνί και να χορεύεις γύρω του, να πούμε. Είναι και λίγο έτσι. Πώς ναι, θα το δει ένας Άγγλος ή ένας, ξέρω εγώ, άλλης ευρωπαϊκής ναι. κουλτούρας ή οτιδήποτε.
0: Ναι, αλλά μόλις τους φώναζες στους Αυστραλούς να τους χεράσεις και τους έδινες κανένα δυο μπύρες, εσύ είναι ο καλύτερος στο χωριό μας.
1: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, αλλά καταλαβαίνεις τώρα.
0: Οι άλλες σειράτσες που έρχονται δεν σμίγουνε μαζί τους. Δεν σμίγουνε, δηλαδή φοβούνται, δεν ξέρω τι είναι, φοβούνται, κάνουν, δείχνουν, δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Βλέπεις, δύο και τρεις οικογένειες μέσα σε ένα σπίτι. Το δέχομαι, ξέρεις, γιατί και οι δικοί μας οι γονείς, οι προγονείς μας που ήρθαν εδώ, το ίδιο κάνανε. Μέχρι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Αλλά είχες και τον Αυστραλό που δούλευε στην οικοδομή μαζί, έχω δουλέψει κι εγώ. Έγινε μπλάρι σκύπη, τον έλεγε, δύο φάκα, εγώ ξέρω γι' αυτό. Και μόλις τελειώναμε τη δουλειά, 2,5 ώρα πηγαίναμε στην πυραρία, πίναμε μπύρες. Ενώ αυτοί δεν το κάνουν. Δεν έχουν αυτή την κουλτούρα του Έλληνα, του Ιταλού, του τότε μετανάστη που έφτιαξε τα κτίρια αυτά, έφτιαξε το σίτι, έφτιαξε, δούλεψε σκληρά. Αυτή είναι σε άλλη κατάσταση τώρα. Δηλαδή είναι, και ίσως είναι και πιο εύκολα για αυτούς, γιατί όλη τώρα η τεχνολογία πάει ας πούμε στην τεχνολογία, η εργασία, στις κομπιούτες, όλα αυτά.
1: Εντάξει,
0: είναι και πιο διαβασμένη από
1: εμάς. Εντάξει, δεν θα το έλεγα, Μενέλα, δεν θα το έλεγα αυτό. Και ξέρεις γιατί δεν θα το έλεγα? Γιατί πολύ απλά... νιώθω ότι γκετοποιούνται πάρα πολλά πράγματα. Βλέπω δηλαδή πολλά γκέτο. Όταν θέλεις να αφομοιωθείς, όταν θες να αφομοιωθείς σε μια κοινωνία, παράδειγμα ο Μενέλαος ο Έλληνας, ο οποίος έχει προσλάβει έναν Ιταλό μάγειρα, έχει στην κουζίνα του έναν από το Πακιστάν ο οποίος μαγειρεύει βοηθός, έχει ένα σερβιτόρο ιρανικής καταγωγής, έχει ξέρω εγώ και ένα Γερμανό ο οποίος είναι, δεν ξέρω εγώ τι κάνει, με delivery.
0: Σερβιτόρος.
1: Delivery, οτιδήποτε. Yeah. Λοιπόν, αυτό Είναι διαφορετικό.

0: διαφορετικό από το «ο Μενέλαος ο Έλληνας προσλαμβάνει μόνο Έλληνες» και κατά ανάγκη και μόνο θα προσλάβει κάποιον ξένο, ο οποίος, ξένο προς τον Έλληνα, ο οποίος θα είναι και δακτυλοδεικτούμενος μες στην επιχείρηση.
1: Εγώ δεν το κάνω αυτό. Εγώ δεν
0: όχι,
1: είμαι
0: όχι, δεν, δεν το προσωποποιώ. Ο Μενέλαος, βάλε Νίκος, βάλε Πέτρος Γιάννης, δεν είναι...
1: Όχι, όταν ζούμε σε ένα κράτος πολυεθνικό πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε αυτό και πρέπει να το σεβόμαστε, δηλαδή να υπάρχει σεβασμός ανάμεσά μας. Αλλά βλέπεις όμως ότι μερικές φυλές, ας πούμε, πες το, ας πούμε, λόγω...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Νικόλα, θα σε αφήσω.
0: Να μ' αφήσεις.
1: Καλή κουβέντα μας. Πήρα και ένα πακέτο Ντάβιντοφ σήμερα, κατά λάθος, να κάνω ένα τσιγαράκι και ένα φραπέ και ανοίγω τους μπερντέδες.
0: Και εγώ, ήθελα να πάω σε τσιγάρο, αλλά με πρόλαβε ο κύριος
1: βάλε
0: Κώστας.
1: Βάλε τραγούδια, κοίταξε να
0: με πρόλαβε ο κύριος Κώστας σήμερα, που είναι στην άλλη γραμμή.
1: Ωραία. Ο κύριος Κώστας θα δώσει χαιρετίσματα, πες το να... Αυτή τώρα 11 η ώρα σου κόβω το κόλπο. 11 η ώρα
0: σου κόβω. Σακούει. Α, έφυγε.
1: Δεν πειράζει. Τα βάει. Πες τον αυτό, δεν είναι ο κύριος Κώστας.
0: Ναι, λοιπόν, έφυγε.
1: Πες τον να κλείσει.
0: Έφυγε. Πάω σε break και επανέρχομαι.
1: Άντε τα λέμε. Καλή
0: γεια σου, Μενέλα.
1: Καλή Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Γεια σου, Μενέλα. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε σε break να πάρω και εγώ μια ανάσα να πούμε, γιατί πολύ καλή κουβέντα με τον Μενέλα και συνεχίζουμε.
2: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: Λέγαμε λοιπόν για τις αλλαγές στη φορολογία. Έχουμε και αλλαγές στην συνταξιοδότηση. Ευρείες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι Αυστραλοί θα λαμβάνουν τη συνταξιοδοτική τους σύνταξη. Όπως έχουν τα πράγματα, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν συνταξιοδοτικές φορές στους εργοζόμενους κάθε τουλάχιστον 3 μήνες. Αλλά αυτό θα αλλάξει τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τους νέους νόμους για το Payday Super που τίθενται σε ισχύ από 1η Ιουλίου, οι εργοδότες πρέπει να καταβάλουν τη συνταξιοδοτική εισφορά ταυτόχρονα με την καταβολή του μισθού και των ημερομισθίων των υπαλλήλων τους, πράγμα που σημαίνει ότι η συνταξιοδοτική εισφορά μπορεί να φτάσει στο λογαριασμό συνταξιοδοτικής εισφοράς που έχει ορίσει ο εργαζόμενος εντός 7 ημερών. Το superannuation δηλαδή δεν θα μπαίνει μέχρι 3 μήνες που μπαίνει τώρα, θα μπορεί να μπαίνει μέχρι το τέλος εβδομάδος. Επίσης, ο τρόπος υπολογισμού της συνταξιοδοτικής σύνταξης έχει αλλάξει. Υπολογίζεται πλέον με βάση τα κέρδη ενός εργαζόμενου που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα οποία συνδυάζουν τα κανονικά κέρδη από την εργασία και άλλες πληρωμές. Προηγουμένως, η εγγύηση συνταξιοδότησης ήταν μόλις 12% των κανονικών ωριαίων αποδοχών, αλλά τώρα υπολογίζεται έως 12% των επιλέξιμων αποδοχών. Αυτά περιλαμβάνουν τα κανονικά κέρδη από το ωράριο, τυχόν προμήθειες, εισφορές θυσίας μισθού και άλλα ποσά που περιλαμβάνουν στους μισθούς ή στο μισθό ενός εργαζόμενου για την εγγύηση της συνταξιοδότησης.
1: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
0: Επίσης, σε μια όθηση για εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη την Αυστραλία, ο κατώτατος μισθός πρόκειται να αυξηθεί ξανά. Μετά από απόφαση που έλαβε νωρίτερα αυτό το μήνα η Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας, το Fair Work, ο ετήσιος κατώτατος μισθός θα αυξηθεί κατά 4,75. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει στα 26,44 δολάρια ανά ώρα ή στα 1.490 δολάρια την εβδομάδα. Και είναι η πρώτη φορά που ξεπερνά τα 1.000 δολάρια την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι Αυστραλοί που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό και εργάζονται πλήρης απασχόληση θα λαμβάνουν 52.254,80 δολάρια ετησίως από την 1η Ιουλίου.

0: Morning Mr. Nick. Ωραίο, ωραίο αυτό ρε φίλε. Μπάλα και δουλειά. Good country Australia, μπράβο. Κύριε Κώστα, τώρα μπορείς να πάρεις όποτε θέλεις. Μια τεράστια όθηση για εκατομμύρια Αυστραλούς είναι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που θα μειωθούν στη Νότια Ουαλία και τη Νότια-Ανατολική Κουίνσλανδη την 1η Ιουλίου.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Αυτό συμβαίνει επειδή η προσφορά προεπιλεγμένης αγοράς, η οποία καθορίζει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά τα μέρη της Αυστραλίας, μειώνεται. Στη Νέα Νότια Ουαλία οι τιμές θα μειωθούν έως και 5% για τις κατοικίες και 11,3% για τις μικρές επιχειρήσεις. Στο νοτιοανατολικό Queensland τα νοικοκυριά θα μπορούσαν να δουν μια μείωση 7,2%, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος κατά $155. No bad. Ωστόσο, οι τιμές θα αυξηθούν στη Νότια Αυστραλία κατά 1,4%, δηλαδή περίπου $33 για τους οικιακούς πελάτες, αλλά θα μειωθούν κατά 6,8% για τις μικρές επιχειρήσεις. Άντε τη χαιρεμένε λαέ, άντε. Αλλά εσύ δεν είσαι South Australia. Από την 1η Ιουλίου οι λιανοπολιτές θα πρέπει επίσης να προσφέρουν μια προεπιλεγμένη προσφορά ηλιακής ενέργειας, επιτρέποντας στους πελάτες με έξυπνους μετρητές να λαμβάνουν 3 ώρες δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και αυτό καλό.

0: Και ενώ όλοι διαρωτάστε για τους μισθούς όλων, οι πολιτικοί που συνήθως παίρνουν αύξηση κάθε 1η Ιουλίου, λοιπόν το ανεξάρτητο δικαστήριο αποδοχών αποφάσισε ότι οι αποδοχές των μελών του Κοινοβουλίου δεν θα πάρουν αύξηση μισθών την 1η Ιουλίου όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
0: Τώρα δεν λέει και κανένας ότι αποκλείεται να υπάρξει αύξηση μισθών αργότερα. Κανένας δεν ξέρει.

προηγούμενο άντρα από την Νότια Μελβούρνη να κατηγορείται για φερόμενες επιθέσεις, απειλές, θανάτου και επιθετική συμπεριφορά σε πτήση από την Ταϊλάνδη την περασμένη εβδομάδα. Ο 18χρονος, ο οποίος τώρα το απαγγέλλονται κατηγορίες, φέρεται να φώναξε, να έβρισε και να αγνόησε τις οδηγίες ασφάλειας κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Μελβούρνη. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι συμπεριφέρθηκε επιθετικά στα μέλη του πληρώματος και στους συνεπιβάτες του και ότι ακινητοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, αφού κρύφτηκε μέσα σε μία από τις τουαλέτες του αεροπλάνου. Οχυρώθηκε, όπως λέει η αστυνομία. Η ομοσπονδιακή αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο κατά την προσγείωσή του στη Μελβούρνη και συνέλαβε τον άνδρα. Ποιον άνδρα 18 χρονών, να τρελαθούμε. Αρκετά μέλη του πληρώματος και επιβάτες που είχαν τραυματιστεί λάβαν τις πρώτες βοήθειες κατά την αύξησή τους. Το Australian Federal Police παίρνει συνεντεύξεις από το πλήρωμα και τους επιβάτες πρωτού απαγγείλει κατηγορίες στο 18χρονο για πολλαπλά αδικήματα. Αυτές περιλαμβάνουν επίθεση σε μέρος πληρώματος, επίθεση σε επιβάτες, απειλές θανάτου και κατοχή κλεμμένης περιουσίας. Να πούμε ότι ο 18χρονος έχει προφυλακιστεί και θα ξαναεμφανιστεί στο δικαστήριο στις 28 Αυγούστου.

πάμε και σιγά σιγά προς την Ελλάδα να δούμε τι έχουμε. Λείπεις, μωρό μου, στο όνειρό μου. Ό,τι και να γυρίσεις πάντως να κοιτάξεις και ειδείς στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Τι πράγμα να πούμε. Φόνοι, επιθέσεις, ξυλοδαρμοί, το ένα, το άλλο. Τι πράγμα γίνεται.

0: παρακαλώ. Είχαμε και τη συνέντευξη του Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου, έτσι. Μη πας πουθενά που θα βρεις πιο καλά. Ανέφερε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Οι ψηφοφόροι πήραν 3 φορές το δίπλωμα του Τσίπρα και θέλει να οδηγήσει πάλι, τα... όπως είπε. Ο ΠΚΠ ήταν η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση στα 7 χρόνια πρωθυπουργίας μου.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.
0: Ενώ όπως είπε στα Τέμπη χτίστηκε ένα τεράστιο ψέμα, η ξυλολιάδα που καταρρίφθηκε. Μάλιστα απάντησε και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου.

Βέβαια από την άλλη μεριά πολλοί χαρακτηρίζουν όλη αυτή τη συνέντευξη σαν ένα ξέπλυμα, σαν ένα πλυντήριο για το Μητσοτάκη για να μπορέσει να εκφράσει κάποιες απόψεις τις οποίες δεν είχε και τη δυνατότητα να τις εκφράσει και να τον ακούσουν έτσι από μια συνέντευξη. Στοχευμένες οι ερωτήσεις θεωρώ, όσο είδα έτσι, δεν το είδα όλο.

Είχαμε και το Τζέιμ Σταλαμάνκα, ένοχος. Ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών για τον 56χρονο. Η κατηγορία ήταν για αυτά που τον συλλάβανε στην Ελλάδα, έτσι, όχι κάτι άλλο. Τρία χρόνια και τέσσερις μήνες στη σύντροφό του. Μάλιστα έχουν ασκήσει έφεση δεύτερη και έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, ενώ ο Τζέιμς Δαλαμάγκας παραμένει υποκράτηση λόγω της διαδικασίας έκδοσης του ημί στην Αυστραλία. Πάντως πολύ περίεργη υπόθεση και πολύ σκοτεινή, ρε παιδί.

Δεν ξέρω αν είδατε και αυτή την ιστορία με τον τύπο που βγήκε από το αυτοκίνητό του για μια προτεραιότητα, έδειξε πόσο άντρας είναι, πήγε σε μια γυναίκα που ήταν απέναντι και δεν του παραχωρούσε την προτεραιότητα, σε ένα στενό δρόμο διπλής κατεύθυνση στα όρια του Δήμου Ηλίου και Καματερού, όταν δύο οδηγοί κινούνταν με τα οτυχήματά τους αντίθετα, κανένας δεν έδειχνε πρόθυμος να κάνει όπισθεν. Μάλιστα το θύμα υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να κάνει όπισθεν, καθώς το πίσω μέρος του οχήματός του έβγαινε σε κεντρικό δρόμο και θα προκαλούσε ατύχημα. Αρνήθηκε να κάνει όπισθεν, ωστόσο λίγο αργότερα βγήκε από το όχημά του και επιτέθηκε στη γυναίκα, γροθοκοπώντα τη στο πρόσωπο και χτυπώντα τη στο μάτι. Αμέσως μετά την επίθεση, ο 30χρονος επέστρεψε στο αυτοκίνητό του, απομακρύνθηκε από το σημείο, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν τελικά στην ταυτοποίησή του και τη σύλληψή του. Έχει έρθει βίντεο στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται ο διάλογος που είχαν θύμα και θήτης. Να πούμε ότι μέσα στο αυτοκίνητο της γυναίκας που χτύπησε ο 30χρονος Νταΐς βρισκόταν και το παιδί της.

Πάντως για να τα αποδίδουμε και όλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής, ο οποίος συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα Ηλίου, μετά από το διαπληκτισμό του υποβλήθησε σε ψυχιατρική εκτίμηση μετά από εντολή εισαγγελέα και μετά μεταφέρθηκε στο Δαφνί ο Νταΐς. Κάνει τον τρελό, έτσι. Αλλά μπορούσε να οδηγήσει, μπορούσε να ξυλοκοπήσει.

0: Και αυτό που λέγαμε τώρα, βέβαια αυτό είναι μια έτσι, ένα μπρος πίσω θα έλεγα. Αυτό που έλεγε ο Τραμπ, ότι θα τους ισοπεδώσω, θα κάνω, θα καταλάβω το νησί και τέτοια. Όσοι κοιμηθήκατε λοιπόν με αυτή την είδηση, πρέπει να ξυπνήσατε με μια άλλη. Ότι ακυρώνω τους προγραμματισμένους βομβαρδισμούς, γιατί έτσι γουστάρω. Έτσι ρε παιδί μου, δεν πάω να βομβαρδίσω τώρα, δεν θέλω να τους καταλάβω. Γιατί έχουμε μάλλον συμφωνία.
1: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Σε δίκιο, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Ζητά την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω.
0: Λένε πολλά. Λένε πάρα πολλά.
1: Της επίπτωσης.
0: Live δεν μπορείς να μέτρεις, γιατί δεν μπορώ να κάνω σύνδεση.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις.
1: Ναι, ναι, έχω ακούσει την ιστορία.
0: Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Έχω ακούσει την ιστορία που έγινε στο καζίνο και λοιπά, αλλά δεν ξέρω τι και πώς. Σοφία, ο συνάδελφος είναι... Έχει δουλειά.
2: Μας ενώσεις και αυτές τις επιπτώσεις.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την WorkSafe Victoria.
4: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Victoria και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Victoria, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Victoria. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.

0: και αυτό που σας έλεγα, το τρελοκομείο συνεχίζεται. Ενώπιον του αυτοφόρου που μονομέλος πλημμυλιωδικού Βόλου βρέθηκε ένας 45χρονος που κατηγορείται ότι απείλησε ότι θα σκοτώσει τη γειτόνισσά του αλλά και τα παιδιά της. Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν και σύμφωνα με όσα μεταφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο, μετέβη στο σπίτι της γυναίκας και απείλησε τόσο την ίδια όσο και τα παιδιά της. «Θα ανέβω επάνω να σας σκοτώσω όλους», είπε. Φώναζε με τους έντρομους γείτονες να καλούν την αστυνομία. Ωστόσο, ο 45χρονος, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, το τελευταίο διάστημα προκαλεί πολλά προβλήματα, δεν έμεινε εκεί. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, έσπασε το κλειδί του λουκέτου της γκαραζόπορτας του σπιτιού τους για να μην μπορούν το πρωί να βγουν.
1: Πώς φτάσαμε την ερημιά με ρωτά, πώς ξεδιψάσαμε.
0: Και όλα αυτά γιατί γίνανε? Γιατί δεν μπορούσε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του και να βάλει το δικό του. Για ένα αυτοκίνητο λοιπόν και για μια θέση πάρκινγκ. Καλώς το Βαγγέλη.
2: Καλημέρα κύριε Νίκο μας.
0: Καλημέρα κύριε Βαγγέλη μας. Πώς είστε,
2: τι
0: κάνετε?
2: Τι κάνει ο κύριος Στράτος μας?
0: Καλά πρέπει να είναι.
2: Α, είναι day off?
0: Όχι, δεν είναι day off, δεν είναι day off. Απλά κάπου πιάστηκε, είχε μια δουλίτσα να τελειώσει. Παρασύρθηκε, ναι, προφανώς, και ξέρεις, οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σε ρωτήσω.
0: Και δεν με ρωτήσω.
2: Αυτό το παιδί, ο Ελίμπιος, ο Ολύμπιος, στο λόγο, ο Ολύμπιος, ναι.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν τυφλός.
0: Ποιο να λες.
2: Ο αδελφός του Μάρκου, του Μάρκο, του Ιταλού, ο αδελφός,
0: ναι,
2: του.
0: Ναι.
2: Αυτός που λένε ότι τους δολοφόνησε, ζει στην Αυστραλία.
0: Δεν έχω παρακολουθήσει το θέμα ιδιαίτερα.
2: Ναι, ναι, ο αδελφός του ζει στην Αυστραλία και είπε ότι ο Ολύμπιος, ο γιος,
0: ο μικρός,
2: ναι. Πώς ήταν? Ναι. Ο Ολύμπιος λέγεται, ο Ολύμπιος, ναι, είναι τυφλός ήταν.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, ούτε έχω διαβάσει κάτι τέτοιο.
2: Έτσι είπε ο αδελφός του, αυτός που τους δολοφόνησε. Ο αδελφός του μένει εδώ στην Αυστραλία.
0: Ρε φίλε, εμένα μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση τώρα σε όλη αυτή τη σκηνή, γιατί σου λέω δεν το παρακολούθησα ιδιαίτερα, ναι, αλλά... Καταρχήν του έδωσε χρήματα, έτσι. Τώρα τα χρήματα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τα ήθελε αυτό το παιδί. Αν ήταν και μάλιστα ένα παιδί το οποίο είχε κάποιες ειδικές ανάγκες, ας το πούμε.
2: 50.000 ευρώ.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, ξέρεις ποιο είναι? Οι μαχαιριές ήταν πάρα πολλές. Δηλαδή, οι μαχαιριές ήταν πάρα πολλές.
2: 27-30, ναι.
0: Μπράβο. Δηλαδή τρώει την πρώτη μαχαιριά, τη δεύτερη δεν αρχίζει να τσιρίζει το θύμα?
2: Βέβαια.
0: Ο άλλος δεν ξύπνησε. Και τους δυο μαζί τους μαχαίρωνε. Τι γινότανε δηλαδή εκεί?
2: Δεν ξέρω, κάτι περίεργο.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω. Πάντως, τι να σου πω τώρα.
2: Πάντως έχουν αυξηθεί τα εγκλήματα στην Ελλάδα.
0: Ξέρεις τι, σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, ρε εσύ, Βαγγέλη. Το σκεφτόμουν ιδιαίτερα. Έχουν αυξηθεί τα εγκλήματα ή έχει αυξηθεί η ενημέρωση?
2: Τα εγκλήματα, οι κλεψιές, οι απατεωνιές, οι λαμογές,
0: καμιά,
2: όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχει αντίρρηση στο ότι αυξηθήκανε. Αλλά μήπως πλέον τα έχουμε σε μία φόρα παρτίδα? Γιατί ανοίγεις, ρε παιδί μου, να διαβάσεις και βλέπεις ειδήσεις που δεν θα μπαίνανε, ας πούμε, στο ειδησιογραφικό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι παλιά, πιτσιρικάς ήμουνα. Μπορεί να πέσει και στη δική σου αντίληψη, ξέρω εγώ. Σε μια πολυκατοικία τίναζε η άλλη από πάνω τα χαλιά και η από κάτω είχε απλωμένα ρούχα. Πλακωνότανε στο ξύλο. Μπαίνανε στη μέση και οι άντρες. Και γινόταν ο κακός.
2: Ναι, λοιπόν,
0: αυτά όμως δεν βγαίνανε. Σήμερα, όχι, με τη σωστή επικεφαλίδα, θα γινότανε πρωτοσέλιδο.
2: Βγαίνουν τα πάντα σήμερα. Μέχρι βρήκανε τον girlfriend του Ολύμπιου στο Περού, φίλε.
0: Ναι, θέλω να σου πω, ότι τώρα βλέπεις το Βόλο, συνελήφθη ο άλλος. Το έλεγα πριν από δύο λεπτά. Συνελήφθη ο άλλος γιατί απείλησε τη γειτόνισσα και τα παιδιά της. Και τι έκανε τώρα αυτός? Να το δούμε Πήγε, θα σας σκοτώσω όλους, δεν θα γλιτώσετε. Και φεύγει. Και πάει μετά και τι κάνει ο τύπος. Παίρνει ένα κλειδί και το σπάει στην κλειδαριά για να μην μπορούν να βγουν. Δηλαδή, έτσι. Και γίνεται πρωτοσέλιδο, ας πούμε. Γίνεται πρωτοσέλιδο. Εγώ δεν σου λέω ότι αυτό που έκανε ήταν θεμητό.
2: Όχι, σωστά. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή έγινε ένας καυγάς, μαλώσαν για κάτι. Θα μπορούσε να ήταν γιατί λέρωσε στην μπουγάδα μου, ρε, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω, Νίκο, τι γίνεται. Ειλικρινά δεν ξέρω. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, φίλε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Ναι,
2: τέλος πάντων.
0: Παντού έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Παντού έχουν αλλάξει. Μην το βάζεις μόνο σε ελληνικό επίπεδο.
2: Όχι, όχι, θα σου πω για την Ελλάδα, στον Πειραιά.
0: Θα σου πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Για να το συγκρίνουμε εδώ. Που μπορεί να συμβαίνει και στην Ελλάδα, συνέβη εδώ. Το είδα μπροστά μου, έτσι.
2: Ναι.
0: Άνθρωπος ο οποίος δεν πρόλαβε να φρενάρει, τον έπιασε το κόκκινο, δηλαδή δεν είχε. Φρενάρισε ο άνθρωπος. Και απλά πάτησε λίγο η μούρη του αυτοκινήτου του, ήταν οριακά. Δεν καβάλισε τη ζεύρα. Τη ζεύρα. Δεν υπήρχε άνθρωπος. Λοιπόν, περνούσε. Ποδήλατο, πέρασε ποδήλατο, σταμάτησε μπροστά του, του χτύπησε το καπό και περνώντας του χτύπησε και του σπάσε τον καθρέφτη. Πιτσιρικά. Λοιπόν, αυτό έγινε εχθές μπροστά μου, έτσι, μπροστά στα μάτια μου. Δεν καταλαβαίνω την οργή, δηλαδή, ότι ο άνθρωπος προσπάθησε να ήταν κάποιος, ας πούμε, που πήγαινε αέρα, ούτε έτρεχε ούτε τίποτα. Και απλά τα φρένα του πήγαν εκεί. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή όλο αυτό το μένος.
2: Ναι, έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει κοινωνία. Δεν ξέρω, ειλικρινά, Νίκο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι, δεν ξέρω. Άκου τώρα μία εικόνα. Πέρυσι το καλοκαίρι στο κέντρο του Πειραιά είμαι στο μπαλκόνι και πίνω το φραπέ μου. 3/4, μία ώρα, κάτι έβλεπα στο... Ρε φίλε, δεν άκουσα ελληνική λέξη, ρε φίλε. Περπάταγε κότ, δεν άκουσα ελληνικά, φίλε μου. Πίστεψέ με, φίλε, δάκρυζα. Που εγώ εκεί έζησα, 25 χρόνια, εκεί έζησα. Καταλαβαίνεις την εικόνα.
0: Ναι, φυσικά.
2: Δεν άκουγα ελληνικά, φίλε. Πού στον Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά, στο ύψος της Ευαγγελίστριας. Δεν ξέρω αν ξέρεις.
0: Ναι, τι σου κάνει εντύπωση, δεν καταλαβαίνω.
2: Μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, γιατί δεν μεγάλωσαμε έτσι εμείς, ρε φίλε, εκεί. Μου κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση.
0: Εδώ γιατί δεν σου κάνει εντύπωση.
2: Εδώ. Εδώ είναι πιο άνοιχτα τα πράγματα. Εκεί το αν είναι πολυκατοικίες, είναι χαμός, είναι τσιμέντα, πολυκατοικίες. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Αν ζούσε σε μια πολυκατοικία εδώ πέρα, σε ένα... κτίριο,
2: αν δηλαδή, ζούσα μπορεί να ήταν διαφορετικά, δεν ξέρω.
0: Αν ζούσες εδώ κατοικία. Σε ένα κτίριο, θα βλέπεις ότι σε έναν όροφο μπορεί να έχει... Κτίριο. Ρε παιδί μου, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Τώρα μπορεί να είσαι εντάξει, ας πούμε, και να ζεις ένα unit και όλα καλά και ωραία. Και να είσαι μόνος και να μην σε νοιάζει τι γίνεται στο διπλάνο του unit. Κάτι που δεν συνέβαινε τα παλιότερα χρόνια. Είχανε μια σχέση. Εγώ δηλαδή με τους γειτόνους μου... Παρότι ζω, ας πούμε, σε μονοκατοικία, με τους γειτόνους μου προσπαθώ να έχω μια καλή μέρα, ξέρω εγώ, μια καλησπέρα. Δηλαδή, μιλάω με τους γειτόνους μου, ξέρω τι συμβαίνει απέναντι. Για να ξέρουν και αυτοί τι συμβαίνει σε μένα, μην κάτι συμβεί, έτσι. Στα πλαίσια της γειτονίας. Λοιπόν, αν ζούσαμε σε μια πολυκατοικία που ένας όροφος έχει 10 και 15 διαμερίσματα και κάθε πόρτα έλεγε μια διαφορετική γλώσσα, πώς θα σου φαινόταν.
2: Δεν θα ξέρετε
0: τον διπλανό σου. Ναι, ναι, ναι. Μα ούτε τώρα ξέρω το διπλανό μου. Δεν ξέρω, ο απέναντί μου, ξέρω εγώ, είναι Αυστραλός. Ο παραπέναντι είναι Λιβανέζος. Ο δίπλα είναι Ιταλός. Ο άλλος είναι Μαλτέζος. Ο πίσω μου είναι Ινδός. Δεν ξέρω. Παραδίπλα μου είναι Κινέζος. Αλλά θέλω να σου πω, μήπως είναι μια νέα τάξη πραγμάτων η οποία ή την ακολουθούμε ή απλά μας επιβάλλεται.
2: Ναι, μπορεί, Νίκο, μπορεί. Δεν ξέρω, φίλε, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Αυτή την εικόνα που έζησα πέρυσι στον Πειραιά, φίλε, δεν ξέρω. Και θα ξαναπάω και φέτος και δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις.
2: Anyway, και εδώ, κάτι άλλο ήθελα να
0: πω. Μα εδώ το σημείο αναφοράς η Ομόνοια, να πούμε, πλέον δεν ελληνοκρατείται.
2: Είναι απίστευτο, απίστευτο. Στο γαλάτσι που πήγα να συναντήσω την αδερφή μου, είναι, δεν ξέρω, έχουν, δεν ξέρω, τι να πω, δεν ξέρω. Θλίψη, φιλέ, θλίψη.
0: Δεν ξέρω αν θα πρέπει η ανθρώπινα να μου κακοφανεί ή να το αποδεχθώ, ειλικρινά σου μιλάω.
2: Όχι, γιατί εκεί έζησα τα παιδικά μου χρόνια, ρε φίλε.
0: Και εγώ.
2: Έχουν αλλάξει τα πάντα, τα πάντα αλλάξανε, Νίκο μου. Τα πάντα έχουν αλλάξει, φίλε.
0: Ο Στράτος είναι καλά τελικά. Λέει διπλάσιες πλάσι δολοφονίες εδώ από ό,τι στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, διπλάσιες πλάσι, αλλά εδώ έχει και 25-28 εκατομμύρια ρε Στράτο.
2: Έχει 10,
0: δηλαδή και αναλογικά εδώ, να το βάλεις το ίδιο έτσι. Είναι
2: έτσι. Λοιπόν, να σου πω και ένα νέο εχθές. Ξέρεις από Πειραιά?
0: Πολύ λίγα πράγματα.
2: Το γυροκομείο, η Ευαγγελίστρια, είναι όπως βγαίνουμε από τον Πειραιά για να πάμε Παλαιό Φάλιρο. Είναι στην αρχή, ναι, κοντά στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
2: Το Καραϊσκάκι, κοντά. Λοιπόν, από εκεί, Παλαιό Φάλιρο, ξέρεις που είναι το Παλαιό Φάλιρο?
0: Ναι.
2: Ναι, μισή ώρα με το αυτοκίνητο, φίλε. Μισή ώρα με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, το έλεγα. Το πρωί αυτό έλεγα. Το πρωί αυτό έλεγα.
2: Το πρωί 9 η ώρα. Ναι, δουλεύει ένας ανιψιός μου εκεί από το σημείο που σου λέω από τον Πειραιά για να πάει στην Γλυφάδα. Θέλει μία ώρα, φίλε.
0: Άρα λοιπόν, Βαγγέλη, έχουμε μία κατάσταση η οποία έχει αλλάξει άρδιν. Γιατί?
2: Άρδιν.
0: Γιατί το όνειρο του καθενός είναι να πάρει το αυτοκίνητό του και να πάει στη δουλειά του. Όχι
2: ναι.
0: Να δει αν τον βολεύουν τα μέσα πλέον. Δεν τον ενδιαφέρει.
2: Έτσι.
0: Δεν τον
2: γιατί
0: ενδιαφέρει.
2: Πριν 20 χρόνια, Πειραιάς Γλυφάδα ήταν 20 λεπτά, ρε φίλε.
0: Ρε εσύ, συμφωνώ.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αυτός που μένει στον Πειραιά για να πάει στην Γλυφάδα, νομίζεις ότι έχει τη διάθεση να ανοίξει να δει ποιο λεωφορείο πάει ή ποιο τραμ θα τον βολέψει ή ποιο μετρό?
2: Όχι, δεν χρησιμοποιούν εκεί, όχι.
0: Βρε, χρησιμοποιούν, αλλά χρησιμοποιούν αναγκαστικά.
2: Έχει το τραμ τώρα, δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω, έχω παλαβώσει με αυτά που βλέπω και ακούω.
0: Κοίταξε, γεγονός είναι ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μία αποσυμφόρηση και μία λύση για να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι.
2: Όσο όμως, Νίκος,
0: θέλω να πάρω το αυτοκίνητό μου για να το δείξω στους συναδέρφους μου ότι κοιτάξτε να δείτε τι ωραίο αυτοκίνητο πήρα και έρχομαι στη δουλειά μου οικονομικά, θα πάω με το αυτοκίνητό μου μόνος μου.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Εγώ ήρθα πριν 14 χρόνια στην Αυστραλία, Νίκο, εδώ στη Μελβούνη, πριν 14 χρόνια. Τα δύο πρώτα χρόνια δεν οδηγούσα γιατί φοβόμουν. Ήταν όλα ανάποδα για μένα. Δεν ήρθα και 25 χρονών παιδί εδώ. Ήταν όλα ανάποδα. Για δύο χρόνια χρησιμοποιούσα τραμ, τρένο και μπας. Και ήμουνα πολύ ευχαριστημένος, φίλε. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μετά δεν άντεξα, ναι. Βρήκα έναν Έλληνα σχολείο οδηγών. Εντάξει, καταλαβες. Αλλά ήμουνα πολύ ευχαριστημένος και με το τρένο και με το τραμ, κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, τώρα που έχει πολλή κίνηση στις δουλειές σου πηγαίνεις με λεωφορεία και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και με τα αυτοκίνητα. Γιατί δεν
2: μπαίνω? Αν είναι να πάω στο City γίνεται κάτι, θα πάρω το τρένο.
0: Ωραία, ναι, σε ρωτάω, γιατί δεν πας στη δουλειά σου με το λεωφορείο?
2: Γιατί η δουλειά μου δεν κάνει. Ρε φίλε, να πάρω λεωφορείο να πάω στη δουλειά μου, πώς θα γίνει?
0: Γιατί
2: εσύ
0: δεν
2: παίρνεις λεωφορείο? Εσύ παίρνεις λεωφορείο για να πας στη δουλειά σου?
0: Και άμα δεν ήταν τόσο το περπάτημα, θα έπαιρνα. Αλήθεια στο λέω. Σου μιλάω έντιμα, δηλαδή πολύ ειλικρινά στο λέω. Αλλά επειδή ξέρεις, υπάρχει ένα app, το έλεγα και προηγουμένως στο Μενέλαο. Υπάρχει ένα app το οποίο βάζεις τη διεύθυνση του σπιτιού σου. Είναι, νομίζω είναι PT λέγεται.
2: Ναι, και σου λέει πού έχει στάσει και πώς θα πας.
0: Και σου λέει ακριβώς πού θα πας. Δηλαδή, εγώ είμαι στο σπίτι, μου λέει θα περπατήσεις 3 λεπτά, θα πας εκείνο το δρόμο. Εκεί περνάει το λεωφορείο τάδε. Θα πάρεις το λεωφορείο τάδε, θα κατέβεις εκεί. Από εκεί που θα κατέβεις, θα πάρεις το τραμ, θα κατέβεις εκεί. Και από εκεί θα πάρεις το τρένο και θα φτάσεις εκεί. Δηλαδή, σου λέει ακριβώς. Λοιπόν, η ώρα που μου δίνει για τη δουλειά μου είναι 1 ώρα και 50 λεπτά. αλλά έχει πολύ περπάτημα, φίλε.
2: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για μένα, έτσι, για μένα.
2: Για σένα,
0: για σένα μπορεί σένα, να μην έχει. Αλλά εγώ ειλικρινά θα πήγαινα, ξέρεις γιατί? Για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί χρειάζομαι τουλάχιστον $100 την εβδομάδα βενζίνη. Ένα. Ένα δεύτερο είναι ότι άμα θα πάω με τα μέσα, θα πάω γρηγορότερα στη δουλειά μου.
2: Φυσικά.
0: Είναι de facto αυτό. Το βλέπεις εξάλλου, ναι, πόση ώρα θα κάνεις να πας από εδώ μέχρι το City με τα μάξου και πόση ώρα θα κάνεις να πας με το τρένο.
2: Σωστό.
0: Και ένας επιπλέον λόγος είναι ότι δεν θα σπάν τα νεύρα μου στο σταμάτα ξεκίνα.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν θα βάλω στον παρονομαστή ότι θα προσφέρω στο traffic. Θα μειώσω το τράφικ γιατί δεν θα κυκλοφορώ εγώ. Κατάλαβες?
2: Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως σου είπα τα δύο πρώτα χρόνια που χρησιμοποιούσα τρένο, τραμ και μπας, ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, μετά δεν άντεξα.
0: Μα αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω.
2: Πολύ ευχαριστημένος.
0: Αυτό σου λέω.
2: Οκ, να υπάρχει, μήπως υπάρχει κι άλλο στην γραμμή.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλή
0: σας
2: μέρα.
0: Γεια σου.
2: Γεια σου Νίκο.
0: Λοιπόν,
3: ρυθμός.
0: Σοπα. Αυτός ήταν ο Βαγγέλης. Τι έχουμε εδώ? Δολοφονίες Ελλάδα λέει 1,35 ανά 100.000. Δολοφονίες στην Αυστραλία 1,5 ανά 100.000. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Αυτό που σου είπα, πληθυσμιακό το θέμα μάλλον. Τώρα κόντρα δεν θα βάλω. Έτσι. Ναι, είναι και αυτό μια άποψη, Αντώνη.

0: τα βήματα.
1: Για να δούμε εδώ η κυρία Φωτεινή τι λέει.
2: Καλημέρα μπαμπά, έχουμε παρέα σήμερα, Άντε καλημέρα.
0: Γαλιά σου κρύφος παραδείσος.
1: Πού τη βλέπεις την παρέα, πού τη βλέπεις την παρέα καλέ.
0: Το όνομά μου να ξεχάσω, τη ζωή μου.
1: Μόνος μου είμαι.

Είχαμε και μια έντονη διαμαρτυρία από την Τουρκία λίγο μετά την κατακύρωση της αλλαγής από το Κισέα και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Βασίστηκε σχετική απόφαση του Κισέα. Η Άγκυρα δεν μπόρεσε να κρύψει την οργή της για την αλλαγή του εμβλήματος, στο οποίο πλέον ο Έλληνας πολίτης εμφανίζεται σε σύγχρονη στολή και νέο τυφέκιο, κοιτάζοντας πλέον προς τα ανατολικά. Είναι η αντίδραση για την τροποποίηση του επίσημου εμβλήματος της 29ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού, Πόγραδες, στην Κομωτινή. Να σας πω ότι στο 29 Σύνταγμα πέρασα και εγώ πολύ καιρό, έτσι. Το σήμα δείχνει το χάρτη της Θράκης, του Εύρου δηλαδή, της Κομωτινής και της Ξάνθης και της Σαμοθράκης. Και έναν οπλίτη με σύγχρονη στολή πλέον, με ένα σύγχρονο όπλο, να κοιτάζει προς την Τουρκία και όχι προς την Ελλάδα. Κι ό,τι έζησα να σβήσω και να ξαναγεννηθώ. Και δεν τους άρεσε τους Τούρκους. Αναφέρουν, λέει, ότι η συγκεκριμένη αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνειδητή κίνηση της Αθήνας να στείλει μήνυμα αποτρεπτικής ισχύως και επιχειρησιακής ετοιμότητας σε μια ευαίσθητη περιοχή. Παράλληλα, στο χάρτη της Θράκης περιλαμβάνει στο φόντο του εμβλήματος έχει σωματωθεί το νησί της Σαμοθράκης, το οποίο απουσίαζε από την παλαιότερη εκδοχή, αλλά και το διαχρονικό ρητό «Ιστάμεθα άγρυπνη».

Ένοχο κρίθηκε ο Γιώργο Σαββίδη, ο πρωτότοκο γιο του Προέδρου τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, για ηθική αυτουργία σε υπόθεση εκβίαση του ατζέντη του έργου Σκάτσε το 2015, όταν διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολέου του με το δικέφαλο. Αυτό λοιπόν επισήμανε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, ο μεγάλος γιος του Προέδρου, για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών, που το 2015 διαπραγματευόταν την ανανέωση συμβολέου του ποδοσφαιριστή Έργου Σκάτσε με το δικέφαλο του Βορρά. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον κήρυξε ένοχο για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατ' επάγγελμα, ενώ για την ίδια πράξη αθώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδερφός του, ο Νίκος. Η απόφαση επί των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διέκοψε εν ώψη συζήτησης για τα ελαφρυντικά και την έκδοση της ποινής.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Να πούμε ότι τα αδέρφια Σαββίδη δεν παρέστησαν στη δίκη και εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιους δικηγόρους μέσω των οποίων αρνήθηκαν την κατηγορία. Η εισαγγελέα Σέδρα είχε ζητήσει την απαλλαγή τους, πρόταση που έγινε δεκτή μόνο ως προς τον μικρότερο από τα δύο αδέρφια. Η ίδια δικογραφία περιλάμβανε και άλλα πράγματα, εκβιάσεις υπό τη μορφή προστασίας σε νυχτερινά μαγαζιά ή καταστήματα τύπου φρουτάκια που υποκαταλογίζονται στη συμμορία, την οποία φέρεται ένα διεύθυνε έγκλειστο των φυλακών που απεβίωσε το 22. Μα ως εδώ. Δεν νομίζω τώρα, ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ανάμειξη σε τέτοιες δραστηριότητες.

έχουν καεί αυτοκίνητα, έχουν γίνει χαμός εκεί πέρα, ρε παιδιά. Και ξέρετε κάτι, τώρα κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό, να πούμε. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί ό,τι και να είναι, τώρα το να καίει στο σπίτι ενός ανθρώπου μετανάστη που έχει πάει εκεί πέρα με όλες τις καλές διαθέσεις, είτε να δουλέψει, είτε να δημιουργήσει σε μια άλλη χώρα, νομίζω ότι δεν εκφράζουν αυτοί οι άνθρωποι τον ενδυνάμει δολοφόνο αυτού του ανθρώπου.

0: Είχαμε και τον Γεραπετρίτη, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, τον Χακάν Φιντάν. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου εμπνέει και ιδιαίτερα μεγάλη εμπιστοσύνη ο Γεραπετρίτης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε λεπτές ισορροπίες με φόντο και την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για τη γαλάζια πατρίδα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επανερχόμαστε σύντομα.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλο Κλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
1: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: 12 και 4 πρώτα λεπτά. Για τους φίλους του ποδοσφαίρου έχουμε Κορέα Τσεχία αυτή τη στιγμή.
2: Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Κι όπως παλεύαμε έτσι χέρι με χέρι, κι όπως δεν είχα πια καρδιά να πιαστώ, βρήκα και πάλι ένα τρόπο να πω.
1: Καλημέρα και στη Δώρα. Καλημέρα και στο Βασίλειο.

0: Και εγώ μονάχος.
1: Είναι και ένας τύπος ρε παιδιά στη... από τη Θεσσαλονίκη, μάλιστα από την Πολύχνη, ο οποίος είχε ένα μαγαζί εκεί πέρα, το οποίο περηφανεύεται για τις κοπές του. Αργότερα λίγο προχώρησε, έγινε λίγο πιο ακριβό μαγαζί. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, αμφιλεγόμενος, άνοιξε και ένα ανάλογο μαγαζί στην Αθήνα. Πάει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ακριβό μαγαζί. Ο λόγος για τον Στέφανο Σαράτσι λοιπόν, ο οποίος τι να πω τώρα, είναι τόσο αμφιλεγόμενος, αλλά ακούστε λίγο αυτό που θα κάνει. Κάθε χρόνο αυτός ο άνθρωπος οργάνωνε κάποια, ας πούμε, συσίτια. Οργάνωνε κάποιες φιλανθρωπίες. Δηλαδή έβαζε ένα λεωφορείο και έπαιρνε τον κόσμο εκεί της γειτονιάς και τον πήγαινε για μπάνιο, ξέρω εγώ, σε διάφορες κοντινές παραλίες. Τους έφτιαχνε από ένα σάντουιτς και τους μοίραζε. Αυτός λοιπόν, αφού έκανε το εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, που είναι πολλά χρόνια πριν από τον πατέρα του ακόμη, έχει ανοίξει και ένα ανάλογο κατάστημα στην Αθήνα, έχει ανοίξει και ένα μαγαζί στην Πάρο νομίζω. Τώρα το νέο του εγχείρημα αφορά ένα μαγειρίο. Μάλιστα μέσω βίντεο που ανέτησε, εξήγησε πως γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας του. Όπως εξήγησε λοιπόν ο άνθρωπος, πριν 30 χρόνια ο πατέρας του πήγαινε κάθε μέρα στο μαγαζί στην Πολύχνη και έπαιρνε από εκεί ό,τι είχε περισσέψει από την προηγούμενη μέρα και τα χώριζε σε 15 σακούλες. Στη συνέχεια μοίραζε με το αυτοκίνητό του σε εισάριθμες οικογένειες που είχαν ανάγκη ό,τι είχε περισσέψει από τα φαγητά. Η ιδέα υλοποιούνταν μέχρι και πέρυσι, όταν ο πατέρας του έκανε επέμβαση στην καρδιά, η οποία και πέτυχε, όπως ο ίδιος δεν μπορεί να συνεχίζει να μοιράζει το φαγητό σε 15 οικογένειες. Ο επιχειρηματίας λοιπόν ανοίγει ένα νέο χώρο όπου θα βρει συνέχεια η προσφορά, η οποία μετρά πλέον 30 χρόνια. Η βάση είναι η ίδια, δηλαδή οι 15 οικογένειες, όχι οι 15 οικογένειες, αλλά πολύ περισσότερος κόσμος μπορεί να τρώει δωρεάν. Το μαγειρίο αυτό αναμένεται να λειτουργήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω, εγώ τον έχω κρίνει, τον έχω κατακρίνει για τις ενδυματολογικές του επιλογές, ίσως και για την ακρίβεια που υπάρχει στα εστιατόρια του, αλλά εντάξει, όπως του τα έδωσε ο Θεός, αφού τα επιστρέφει με κάποιο τρόπο όπως τα επιστρέφει, μπράβο του και πολύ άξια η κίνησή του. Αξίζει αναφορά.

Ναι, αυτό είπα, Σοφία, ότι η Πολύχνη είναι λίγο πιο λαϊκό, αλλά στην Αθήνα ξέφυγε η κατάσταση εντελώς. Ναι, φυσικά. Κοίταξε, δεν πάβει να είναι μια επιχείρηση, έτσι. Δεν πάβει να είναι μια επιχείρηση. Μπορεί στην Πολύχνη να είναι φυσιολογικές τιμές. Στην Αθήνα και ναι, αυτό παρέλειψα να το πω, ότι έχει κάνει και καντίνα έξω από, από το μαγαζί της Αθήνας. Οι τιμές ξεφεύγουν δραματικά, αλλά εντάξει, προσφορά και ζήτηση. Αν αρέσει στον κόσμο, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Και εν πάση περιπτώσει, αν τα χρήματα που κερδίζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος αξιοποιούνται, και έστω αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοια μαγαζιά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι και για τον συνάνθρωπο, αυτό το φαγητό που θα προσφέρουν, ρε παιδί μου, εμένα μου φτάνει και μου περισσεύει.

Έχουμε και τα ενία τώρα πλέον της τεχνολογίας στην αυτοκινητοβιομηχανία να τα κατέχει η Κίνα, αναγκάζοντας τους Ευρωπαίους και Αμερικάνους κατασκευαστές να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα. Η τελευταία πρωτοτυπία της Κίνας που έχει αυξήσει σημαντικά το φορολογικό πλαίσιο και την ευνοϊκή φορολόγηση είναι αυτή του υβριδικού plug-in που συνδυάζουν ηλεκτροκίνηση και συμβατικούς κινητήρες με όλους τους και περισσότερους κατασκευαστές να επιλέγουν τους PHEV με ηλεκτρική αυτονομία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το news.gr, οι Ευρωπαίοι επιλέγουν συμβατικές πλατφόρμες με μικρές μπαταρίες, καθώς στόχος τους είναι η μείωση των εκπομπών ρήπων και όχι εκτεταμένη ηλεκτρική οδήγηση. Ναι, και αυτό είναι κάτι, αλλά παιδιά, τους έχουν πάρει φαλάνγκη τώρα, έτσι, οι Κινέζοι, δεν το συζητάμε. Γίνεται χαμός, η Κινέζικη βιομηχανία δηλαδή στα αυτοκίνητα είναι... έχει κερδίσει κατά κράτος νομίζω πλέον. Να σημειώσουμε ότι η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία ήταν μεταξύ των ισχυρότερων αγορών για τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία κατά τους πρώτους 4 μήνες του έτους, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται περίπου κατά 73%, 48% και 41% αντίστοιχα.

Ναι, έτσι είναι, Σοφία, αλλά αυτό δεν μειώνει την κίνησή του, έτσι. Εμένα η κίνησή του μου αρέσει, ό,τι και να λέμε. Να σου πω την αλήθεια, δηλαδή, άμα... Και που τον βλέπω, ας πούμε, πολλές φορές, ρε παιδί μου, στα βιντεάκια, γιατί κακά τα ψέματα. Τώρα όλοι με τα reels γίνονται, φτιάχνουν διάφορες διαφημίσεις. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω τώρα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν μου κάνει και άνθρωπο από την Πολύχνη. Τώρα, ξέρεις τι, λίγο θα το ωρεοποιήσω. Τώρα φαντάζεσαι, ας πούμε, έναν άλλο φίλο από την Πολύχνη να ντύνεται σαν αυτόνα. Εντάξει, δεν μπορώ. Να δω το Γιάννη να φοράει ένα παπούτσι άσπρο και ένα μαύρο, δεν θέλω τίποτα άλλο.

Ναι, και το παντελόνι ειδικά. Στα χείλη σου φωτιές να σβήσει. Τα παντελόνια που φοράει, τα οποία είναι λίγο φουστανελάδικα. Με

Τέλος πάντων, και αυτό που λέγαμε για τα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου, άρχισαν και εξαπλώνονται και πάρα πολύ στην ελληνική αγορά, έτσι. Δηλαδή, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Καλημέρα και στη Μερούλα. Γεια σου ρε Μερούλα από το Τελαμορή. Η άλλη Μερούλα, γιατί δεν μου στέλνει κανένα μήνυμα, ρε φίλε, να πω. Τι την έκανα, η Μαρία, η μία και μόνη, το είδωλο.

0: καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο, τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Βασίλη, μας εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, μόλις τελείωσα τη δουλειά.
0: Α, τι είναι αυτό ρε φίλε, 12 η ώρα τελείωσε τη δουλειά.
1: Σχόλασα, σχόλασα, έχω ξεκινήσει για τις 5.30.
0: Ε, και τι έγινε δηλαδή? Και εμείς ξεκινάμε 5.30, αλλά 12 η ώρα δεν τελειώνουμε με τίποτα.
1: Πρέπει να ξαναγυρίσω πάλι αύριο στις 5.30.
0: Ε, και?
1: Πρέπει να ξεκουραστώ, εγώ κουβαλάω κόσμο.
0: Εντάξει. Και εμείς κουβαλάμε μαρούλια για τον κόσμο. Τι
1: μαρούλια, να έτσι. Ναι, ναι, πρέπει να είναι πιο προσεκτικά τα μαρούλια από τους
0: ανθρώπους.
1: Αυτό που λέγατε για για τα παιδιά και αυτά, για το transport και αυτά. Άκουσα το πρωί ότι κάποιοι επιστήμονες λέει ότι άμα τα παιδιά χρησιμοποιούν, λέει, τα μαζικής μεταφοράς, λέει, πάνω από 2 ώρες, δημιουργούν, λέει, ψυχολογικά.
0: Τι?
1: Αυτό άκουσα. Ότι άμα χρησιμοποιούν, λέει, τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάνω από 2 ώρες, λέει, και παθαίνουν, λέει, ψυχολογικά. Έτσι είπε, λέει, το Ινστιτούτο.
0: Κάθε ρε φίλε, εγώ γιατρός δεν είμαι, ούτε επιστήμονας είμαι, αλλά νομίζω ότι ό,τι είναι κοινωνικό, κοινωνικοποιεί, ναι, τους ανθρώπους. Δεν τους απομονώνει, έτσι, να τους δημιουργήσει ψυχολογικά.
1: Δεν ξέρω πώς
0: τα
1: το βγάλανε αυτό εδώ
0: στην Αυστραλία. Δεν δημιουργούνται από την κοινωνικοποίηση.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς το βγάλανε αυτό.
0: Πάντως,
1: και εγώ όταν το άκουσα έμεινα παγωτό.
0: Μου έδωσες και τρελή πάσα τώρα, έτσι. Δεν βλέπεις. Λέμε ότι απομονωνόμαστε, αλλά στην πραγματικότητα η μη κοινωνικοποίηση των ανθρώπων είναι αυτή που μας απομονώνει. Δηλαδή, κάποτε είχαμε φίλους, ας πούμε, και μιλούσαμε, έτσι. Και τώρα, yeah, και τώρα κλεινόμαστε στο κινητό μας, ας πούμε, και κοιτάμε ριλ. Μόνοι μας.
1: Κοίτα, άμα κάθονται μέσα στο τρένο και είναι αποβλαγωμένοι μέσα στο κινητό, μπορεί να το εννοούν έτσι.
0: Ναι, αλλά πάλι σου δίνει ένα κίνητρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα παρακολουθήσεις το ριλ, αλλά θα παρακολουθήσεις το κινητό γενικά, αλλά θα ρίξεις και μια κλεφτή ματιά, ας πούμε. Θα ανοίξεις λίγο το μάτι σου, έτσι.
1: Γύρω-γύρω, ναι, αλλά... Ναι,
0: δεν είναι και απόλυτο αυτό.
1: Ναι.
0: Κάποτε είχα δει μια διαφήμιση, δεν ξέρω, έχει πολύ καιρό που συνέβη αυτό το πράγμα, και έλεγε ότι... Ήταν μια ταβέρνα, ας πούμε, και έλεγε, αν θέλετε, ξέρω εγώ, 10% έκπτωση στο λογαριασμό, αφήστε τα κινητά σας εδώ, σε αυτό το πανέρι.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά, ας πούμε, ήταν κάτι που συνέβαλε στην παρέα.
1: Φυσικά, ήταν πολύ καλή ιδέα αυτό που έκανε.
0: Ναι, πιστεύεις ότι αυτό θα ήταν μια πολύ καλή επιχειρησιακή κίνηση αν κάποιος επιχειρηματίας το έκανε εδώ πέρα? Δηλαδή, αν έλεγε, ας πούμε, ότι, παράδειγμα, κάθεσαι να φας μέσα στο μαγάζι, ναι, οκ, okay, πόσο έχει μερίδα αυτό που θα... Το κοντοσούβλι, ας πούμε, έχει 15 δολάρια, ωραία. 30% έκπτωση αν αφήσεις το κινητό σου εδώ έξω σε ένα πανέρι.
1: Ναι, πολύ καλή ιδέα θα ήταν. Αλλά εγώ σου λέω δεν θα πήγαινε κανένας.
0: Λες δεν θα πήγαινε πιστεύω στην αρχή ότι θα πήγαινε πολύ κόσμος για να το δει.
1: Η δικιά μας η γενιά θα πήγαινε. Τώρα οι γενιές από το 2005-2006 δεν νομίζω να πηγαίνανε.
0: Θα πει ο άλλος τι το κινητό τώρα. Ρε εσύ, πρόσφατα...
1: Πάει κάποιος τηλέφωνο και να το χάσω.
0: Πρόσφατα άκουσα κάτι το οποίο... εμένα λίγο με ξένησε αρκετά, και όταν σου λέω με ξένησε, για ποιο λόγο? Καλέσανε κάπου, ρε παιδί μου, σε ένα οικογενειακό τραπέζι, τέλος πάντων, με αφορμή μια γιορτή, καλέσανε ένα άλλο ζευγάρι που ήταν συγγενείς και είχαν και 2 παιδιά μαζί τους. Λοιπόν, το αγόρι, ξέρω εγώ, 18 χρονών, το κορίτσι 14 χρονών. Αφού ξεκίνησε, λοιπόν, η διαδικασία του γεύματος, τέλος πάντων, τρώγανε, ένα τραπέζι ήταν, οικογενειακό. Αφού τρώγανε, λοιπόν, κάποια στιγμή, χωρίς να τελειώσει το φαγητό του το κορίτσι το 14χρονο, λέει, εγώ συγγνώμη, πρέπει να φύγω επιγόντως. γυρνάνε οι άλλοι άνθρωποι που τους είχαν καλέσει και λέει, μα γιατί να φύγεις, λέει, σου κάναμε κάτι, ξέρω εγώ. Λέει, όχι, όχι, λέει, έχει τελειώσει η μπαταρία του κινητού μου και είναι iPhone και εσείς δεν έχετε iPhone φορτιστή. Και, ναι, επειδή ήταν πολύ οικεία τα πρόσωπά μου αυτά, τα πρόσωπα αυτά που βρισκόταν στο τραπέζι, ρε φίλε μου, πέσε τους αγώνι, έτσι. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ ότι έγινε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι τραγικό. Είναι και εμένα, και από λίγο όλος εγώ τραπέζι, γιατί τελείωσε η μπαταρία.
0: Και μου λέει, μου λένε, Νίκο, έφυγε σαν τρελό. 14 χρονών παιδί έφυγε. Δηλαδή, λέει, σε κάποια στιγμή αισθάνθηκα, λέει, και λίγο ένοχος που δεν είχα και φορτιστεί iPhone, ας πούμε. Τώρα, θα το πω γιατί έτσι μου βγαίνει. Αν αυτό το έκανα, ας πούμε, στον πατέρα μου και στη μάνα μου, αν ήμουνα κάπου, ας πούμε, και έλεγα τελείωσε το κινητό, η μπαταρία και πρέπει να πάω σπίτι να το φορτώσω, φαντάζομαι ότι το κινητό μου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα θα ήταν πολλά κομμάτια.
1: Easy.
0: Και δεν ξέρω πού θα είχα κρυφτεί, ας πούμε. Εντάξει, η μάνα μου θεωρώ ότι δεν θα φορούσε παντόφλες, αλλά το παπούτσι της θα με έβρισκε στο Δόξα Πατρί, ρε φίλε.
1: Ναι, έχει drone, δυνατά drone.
0: Ναι, δεν το συζητάω.
1: Δεν έχεις αποφυγή από πουθενά.
0: Και οι γονείς μείνανε άναυδοι, αμηχανοί, χωρίς να πούν τίποτα. Δεν ξέρω. Αλλά ξέρεις πόσο πολύ μου είναι αυτό.
1: Όταν σου έρχεται έτσι καπέλο, σου έρχεται καπέλο και άμα δεν αντιδράσεις γρήγορα, το αφήνεις και περνάει.
0: Ρε φίλε, το διανοείσαι.
1: Ενώ άμα της πεις, εντάξει κοπέλα μου, δεν πειράζει, ας τελείωσε η μπαταρία, κάτσε εδώ να κάνει συζήτηση μαζί μας.
0: Μα το είπε, το είπανε. Και όχι, γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τόσο τραγική κατάσταση.
0: Ναι, μα να σκοθείς να φύγεις. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Για τους λένε ζόμπι, τα καινούργια ζόμπι, αυτά είναι τα καινούργια ζόμπι που λένε.
0: Ναι.
1: Ζόμπι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτοί με τα κινητά. Δεν είναι ψηλέ.
0: Ναι, τρομερό πράγμα, τρομερό. Δεν μου λες...
1: Αυτό το βιντεάκι που είπες για τον μαγαζάτορα, το είδα και εγώ. Ναι, μπράβο του, είναι πολύ, πολύ καλή.
0: Φίλε, εγώ δεν συμφωνώ μαζί του.
1: Να του δίνει δουλειά να έχει και να βοηθάει και τους ανθρώπους.
0: Εγώ ξέρεις, λίγο το δεν συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που κάνει και επιχειρηματίας καλός από ό,τι φαίνεται είναι. Και φιλάνθρωπος είναι. Δηλαδή λίγο γελάω, ξέρεις, με τις επιλογές των ρούχων του, ρε παιδί μου, και τη συμπεριφορά γενικά, ας πούμε. Έτσι. Και
1: ναι.
0: Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ τώρα, εμείς επειδή λίγο οι Βόρειοι εκεί πέρα Θεσσαλονίκη τα κοροϊδεύουμε λίγο αυτά, επειδή είναι και αυτή η Μπολίχνη, ας πούμε, μου κάνει έτσι ότι είναι μέσα στο jet set, ας πούμε, και είναι λίγο απόμακρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος, εγώ το κοροϊδεύω με την καλή την έννοια, αλλά μπράβο του.
1: Κρατάει την παράταση του μπαμπά του. Μπράβο του.
0: Κρατάει τα θέλω του μπαμπά του. Ο μπαμπάς του απλά πήγαινε από το μαγαζί και έπαιρνε και μοίραζε τα περισσευούμενα αυτός. Επειδή το βλέπω, μπορεί να έχεις δει και άλλα του βίντεο καλοκαιρινά ή παλιά. Αυτά τα βίντεο λοιπόν ήταν... Τους μάζευε, τους πήγαινε με λεωφορεία, ας πούμε, στη Χαλκιδική για μπάνιο αυθημερών. Τους γεννούσε, τους ετοίμαζε σάντουιτς.
1: Δεν έχω ξαναδεί βίντεο από αυτό να είναι.
0: Α, έχω δει πάρα πολλά.
1: Εγώ μόνο αυτό είδα που είπε και το εστιατόριο.
0: Όχι, αυτά δεν τα διαφημίζει. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Είναι και ο κύριος Κώστας στη γραμμή.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Βασίλη.
0: Ναι, δεν τα διαφημίζει. Διαφημίζει κυρίως τη δουλειά του, τα μαγαζιά του, ας πούμε, και τις κοπές που κάνει σε κρέατα. Αλλά είναι πολύ σοβαρή κίνηση το να φτιάξεις ένα μαγαζί, να απασχολείς κόσμο, μάγειρες, προσωπικό, να το πληρώνεις από την τσέπη σου, πρώτες ύλες, να δημιουργείς φαγητό, να το συσκευάζεις και να το μοιράζεις στον κόσμο, έτσι. Είναι πολύ αξιέπαινη κίνηση.
1: Είναι και αρκετή δουλειά και εντάξει.
0: Βέβαια.
2: αξίζει τον κόπο, βασικά, η δουλειά δεν μετράει.
0: Βέβαια αξίζει, βέβαια αξίζει, δεν το συζητάω.
2: Και ένα άλλο που είδα, για να αφήσω να μιλήσει ο κύριος Κώστας. Μάλιστα. Ένα άλλο που είδα, ένα βιντεάκι εχθές, από τα νέα, δεν ξέρω αν το έχουν πει τώρα, ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκε ότι όποιος μετανάστης μπαίνει από εδώ και πέρα στην Ελλάδα θα φεύγει πίσω στη χώρα του. Άμα δεν έρχεται μόνιμα με χαρτιά, απαγορεύεται πλέον η προέλευση.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Το άκουσα χθες, το έλεγε ο Αυτιάς. Είχε πάει, δεν ξέρω, είναι ο Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι, είναι.
2: Είχε πάει να καλύψει κάτι.
0: Όχι, όχι, είναι ευρωβουλευτής ο Αυτιάς.
2: Ναι, και τον βγάλανε στον αέρα από έναν ραδιοφωνικό σταθμό και του το είπε, λέει, σας το λέω τώρα, λέει, δεν το έχω πουθενά ακόμα, είσαστε οι πρώτοι, λέει, που το ακούτε, και το είπε αυτό.
0: Άντε να δούμε.
2: Άντε να δούμε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, ρε Βασίλη. Να είσαι καλά.
2: Εύχομαι η Αυστραλία να νικήσει.
0: Μακάρι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, επίσης.
2: Καλό απόγευμα, κύριε Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης, επίσης, κύριε Βασίλη.
0: Γεια σου, γεια σου, Βασίλη, γεια σου. Έλα, κύριε Κώστα μου.
3: Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά. Γιατί, συγγνώμη που δεν είναι ο κύριος Στράτος εκεί.
0: Όχι, δεν είναι.
3: Θα πω, γιατί είπατε ότι είναι μετανάστης? Γεννημένος εδώ ο άνθρωπος. Πώς το λέτε μετανάστης?
0: Είπα εγώ μετανάστης?
3: Ναι, είπατε ο Στράτος σαν και εμένα μετανάστης. Αφού χθες το λέγατε Ρότνη. Σήμερα το λέτε μετανάστη.
0: Α, όχι, δεν καταλάβατε. Ήτανε μετανάστη στην Ελλάδα. Τώρα επαναπατρίστηκε.
3: Α, ήταν στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα, ναι. Όπως εγώ τώρα. Ναι. Άμα πήγαινα στην Ελλάδα, είμαι μετανάστη.
0: Ναι.
3: Εδώ έρχομαι, ήρθα. Εμένα με λένε Ρώσο.
0: Εδώ μετανάστη.
3: Δεν ξέρω γιατί. Όμως δεν πειράζει. Με λένε εδώ, Ρώσο. Εγώ είμαι
0: μετανάστη.
3: Καθαρός Έλληνας. Το DNA το έχω κάνει τρεις φορές και δεν δείχνει. Ούτε τίποτα.
0: Εσύ πάλι
3: ούτε Εβραίκο, ούτε Ρώσικο. Αυτό έρχεται, αυτομάτως έρχεται, γιατί κάθε χρόνο καινούριο κάνουν και έρευνα και βγαίνει και με το στέλνουν.
0: Κάθε ρεκρικός θα περίμενε.
3: Τρία χρόνια.
0: Περίμενε λίγο. Δηλαδή εγώ σήμερα το 2026 στέλνω να πούμε το DNA. Μου λένε ότι είμαι, ξέρω εγώ, Έλληνας, έχω και 5% Τούρκο, έχω και 3% ξέρω εγώ Ιταλό και οτιδήποτε.
3: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση το 27 να αλλάξει το DNA μου?
3: Μπορεί, αυτοί κάνουν έρευνα και κοιτάν μέχρι, θέλουν να βρουν ακόμα. Γι' αυτό αλλάζει, θα πει τώρα η γυναίκα μου 99% Ρωσίδα. 1% Πάπο Νιγκίνη. Από πού οι Ρώσοι, Πάπο, ξέρω, ήταν εδώ ο Ρώσος. Πάπο Νιγκίνη του 1700. Ορίστε. Καθαρή Ρωσίδα από το Βόρο. Δείχνει λίγο 1%. Εμένα με δείχνει...
0: Σκέφτεσαι να σε βγάλει Ουκρανό?
3: Όχι. Τη γυναίκα μου δεν την έβγαλε. 5% Ουκρανία. Ουκρανέζα. Ρωσίδα. Εμένα, καλά, μια ράτσα είναι Ουκρανοί, Ρώσοι. Εμένα με βγάζει Έλληνα στο Κάφκασο. Όχι Πόντιος, Έλληνα στο Κάφκασο. Γιατί δεν ξέρουμε πού πήγε ο Γιάσονας. Πού ήταν ο Γιάσονας.
0: Τέλος
3: πάντων. Το άλλο είναι, πέστε μου, κύριε Στράτο. Κύριε Νίκο, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
3: Πέστε μου, το πιστεύετε ότι... Άκουσα σήμερα, μιλάν τώρα για μια εβδομάδα, ακούω το Ισραήλ θα προστατεύσει την Ελλάδα. Το πιστεύετε εσείς αυτό?
0: Αν τα ακούς έτσι, βασικά είναι μια συμμαχία. Αλλά
3: ναι,
0: δεν ξέρω εγώ...
3: Συμμαχία, εντάξει. Θα κάνει κάτι το Ισραήλ να υποστηρίξει την Ελλάδα?
0: Κοίταξε, το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν κοινό εχθρό. Βέβαια, οι Ισραηλινοί πριν από 3-4 χρόνια ήταν κολλητάρια με τους Τούρκους. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Α, μπράβο.
0: Δεν ξέρω.
3: Και είναι. Είναι. Αυτά δεν έχουν τίποτα. Γιατί ο Τούρκος, συγγνώμη εγώ, ο Εβραίος και ο Τούρκος, τον χρειάζεται, το Ισραήλ τον χρειάζεται. Ο Τούρκος δεν έχει περάσει τον Εβραίο χρόνια και χρόνια. Και αυτά η συμμαχία, κοιτάξτε να μην μας φάνε την Ελλάδα οι Εβραίοι. Αυτό είναι. Άκουσα ότι τη Καλαμάτα, μισή Καλαμάτα την έχουν αγοράσει. Γιατί όταν τους χτυπάν θα έρχονται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Καλαμάτα. Πηγαίνουν στην Κύπρο και παίρνουν τα σπίτια εκεί που είναι οι Τούρκοι. Ορίστε.
0: Δεν ξέρω, δεν αγοράζουν. Λένε. Πάντως οι Ισραηλινοί αγοράζουν.
3: Αγοράζουν, καλά. Καλά, αγοράζουν, εντάξει. Εντάξει, το ξέρω ότι αγοράζουν. Αυτό είναι. Το δίνεις το δάχτυλο, σε φάει το χέρι. Γι' αυτό
0: εντάξει.
3: Είναι η συμμαχία και αυτό. Η Ελλάδα έχει δύο συμμάχους. Το στρατό και το ναυτικό. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί μια χώρα. Ναι, μπορείς να... Όμως εμείς πάντοτε κάνουμε συμμαχίες που μας...
0: Καλά, αλήθεια λες τώρα σε αυτό. Άμα δεν εμπιστευτείς τα δικά σου τα χέρια, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο.
3: Πάντοτε κάνουμε συμφωνίες όπως τα αφήσαμε στους Αμερικάνους τόσα χρόνια και ύστερα τους κυνηγούσαμε τους Αμερικάνους. Τώρα θα τους αφήσουμε στους Ισραηλινούς και ύστερα πάλι θα τους κυνηγάμε. Και θα λέμε...
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
3: Γι' αυτό είναι... Συγγνώμη, η Παρασκευή σήμερα έπρεπε να πούμε κάτι άλλο, όμως στο εστιατόριο δεν θα έρθείτε. Το κορίτσι την είπα, δεν μπορώ να φέρω Έλληνες μαζί μου, γιατί δεν θέλουν, δεν θέλουν, λέει, φοβόνται.
0: Ποιο εστιατόριο, εγώ δεν ήξερα για εστιατόριο.
3: Η Αξάνα κάλεσε, είναι 6 κορίτσια και είπε, Κώστα, μπορείς να φέρεις τους Έλληνες, γιατί θέλουμε να μάθουμε να χορεύουμε σιρτάκι.
0: Ρε κύριε Κώστα, αυτά δεν τα λέμε στο ραδιόφωνο. Τώρα μας ακούνε να πούμε 6 κορίτσια είναι αυτές, 6 καντάρια ξύλο θα φάμε να. Άσε που μετά πρέπει να πάρουμε 6 άκρες λουλούδια.
3: Συγγνώμη, εγώ λέω ότι με είπαν και...
0: Εσύ τα λες που σε είπαν, αλλά δεν είναι και έτσι.
3: Καλά, και εγώ πάω με τη γυναίκα μου εκεί. Μας κάλεσαν και τους δυο.
0: Δεν ξέρω.
3: Ο κύριος Σταύρος, ο κύριος Δημήτρης, γιατί, τι... Ο κύριος Σταύρος ήθελε να κουρευτεί. Είναι δυο κομμότριες εκεί, θα τον κουρεύουν.
0: Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Αυτά τα ξέρετε εσείς.
3: Okay. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά.
3: Είναι αυτό που είπατε, ο στρατιώτης κοιτάει στην Τουρκία. Πρέπει να κοιτάει και στο Ισραήλ, γιατί...
0: Πρέπει, δεν πρέπει.
3: Είναι επικίνδυνη φίλη, γιατί τους έχω, ξέρω.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα να πω μια σοβαρή είδηση. Μόλις κλείσεις θα την ακούσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρή είδηση.
3: Τι?
0: Είναι μια πολύ σοβαρή είδηση. Θα την ακούσεις. Είναι για την Φρανσίλια και τη Λουίζα.
3: Φρανσίλια και Λουίζα?
0: Ναι.
3: Όχι, εγώ δεν με αρέσουν ξένες. Όχι, εγώ δεν.
0: Τι να κάνω τώρα? Μα, δεν ξέρω που πάει το μυαλό σου, αλλά η Φρανσίλια Κώστα και η Λουίζα Σιλβέριο ήτανε μοναχές σε μοναστήρι.
3: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, είχαν μπει από την ηλικία των 20 ετών και τελικά αυτές αποφασίσανε με τα χρόνια εκεί.
3: Ναι.
0: Ότι ερωτεύτηκαν η μία την άλλη, εγκαταλείψαν το μοναστήρι και παντρεύτηκαν.
3: Τι να κάνεις. Ερωτεύθηκαν, έρωτας είναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, πώς το βλέπω, αυτές ήταν στο μοναστήρι. Δηλαδή, τι κάναν στο μοναστήρι, δεν είχαν θρησκευτικό περιβάλλον εκεί, δεν είχαν, ξέρω εγώ, δεν ήταν αφοσιωμένες στο Θεό, τόσο πειρασμός μπήκε.
3: Τόσο, ναι, μπήκε ο διάβολος ανάμεσά τους και ορίστε, κάναν έρωτα. Αυτό είναι, αυτό, γι' αυτό είπα. Θρησκευτικά πρέπει να τα βάλω στα σχολεία πάλι.
0: Μα είναι δύο γυναίκες.
3: Δεν περάζει. Ο Θεός δεν είπε γυναίκα άντρας. Εντάξει, δύο γυναίκες, δύο άντρες.
0: Κάθε ρε Κυρκώστα, περίμενε. Τι να το κάνουμε. Δηλαδή δύο άντρες
3: μας κάνουν,
0: πειράζει.
3: Κύριε Νίκο, αφού το κάνουν, τι κάνουμε. Δύο άντρες παίρνουν ένα παιδάκι και το βιάζουν.
0: Ρε κύριε Κώστα, τώρα κάτσε. Δύο άντρες μας πειράζει, δύο γυναίκες δεν μας πειράζει.
3: Μας πειράζει και δύο. Αυτό είναι. Ο Θεός έδωσε γυναίκα και άντρα. Αυτό είναι. Εσείς πάντοτε αρχινάτε και μιλάτε για το. Πώς το λένε κιόλας. Εγώ δεν το ξέρω. Εσείς είστε πιο.
0: Ναι, σε μένα το ρίχνεις τώρα.
3: Όχι σε εσάς και ο κύριος Στράτος και εσείς για το σφίγγας. Α, σφίγγας τους λέτε.
0: Άλλο σφίγγας.
3: Τι είναι αυτό.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό ορίστε. Είναι άλλο πράγμα.
3: Αυτό είναι χειρότερο. Να βλέπεις τη γυναίκα σου να κάνει έρωτα σεξ με κάποιον άλλο.
0: Δεν ξέρω κύριε Κώστα, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Από σας εγώ τα ακούω αυτά, από σένα και από το Στράτο, εγώ δεν ξέρω τέτοια.
3: Εγώ πρώτη φορά το άκουσα από σας, παιδιά. Εγώ 74 χρονών από το Στράτο. Δεν έχω ακούσει τέτοιο.
0: Μάλλον από το Στράτο. Ο Στράτος όταν ήταν μετανάστης στην Ελλάδα, εκεί τα άμαθε αυτά. Εγώ δεν, πού να ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τέτοια πράγματα.
3: Εγώ πρώτη φορά το άκουσα εδώ, στο ραδιοσταθμό. Εγώ δεν ήξερα τι θα πει σφίγγες. Και λέω, τι είναι αυτή, χορεύουν.
0: Εγώ ακόμα δεν ξέρω.
3: Τι να κάνουμε τότε, και δεν μπορούμε να πούμε καθολική εκκλησία, γιατί όλα γίνονται όχι στην Ορθόδοξη εκκλησία.
0: Τι να κάνουμε τώρα, σε πειράζει?
3: Γιατί εμείς, η δικιά μας η θρησκεία δεν απογορεύει να παντρευτεί ο παπάς με την παπαδιά. Αυτοί το απογορεύουν. Γιατί?
0: Αυτές δεν ήταν παπάς με παπαδιά. Και επιτρέπεται.
3: Μπράβο.
0: Ορίστε, εδώ ένας φίλος να πούμε λέει, δύο γυναίκες δεν μας πειράζει. Ειδικά αν μας βάλουν στη μέση.
3: Ορίστε, αυτό δεν το ήξερα, το έμαθα, βλέπετε κάθε μέρα, 74 χρονών, το μαθαίνω κάθε μέρα κάτι καινούριο.
0: Τι να σου πω,
3: αυτό είναι.
0: Τι να σου πω, εγώ αθώος, μου στέλνουν και μηνύματα εδώ πέρα, μου λένε εσείς αθώος, ο κύριος Κώστας και ο Στράτος να πούμε σε κάνουν έτσι.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε, κάποιος έχει το όνομα και κάποιος έχει τη χάρη. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι. Η παραμία δεν λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Παρασκευή σήμερα, εξομολόγηση.
3: Ναι. Και ύστερα τι έγινε με την Φραντσέσκα και με την Λουίζα.
0: Παντρεύτηκαν.
3: Η πίστη, λέει. Κάναν και παιδιά.
0: Στο πλαίσιο, λέει, των δηλώσεων τους υπογραμμίζουν ότι η πίστη δεν αποκλείει την προσωπική ταυτότητα και πως η θρησκευτικότητα μπορεί να συνυπάρχει με την αυτοπραγμάτωση. Η εμπειρία τους λύθε τις ζητήματα γύρω από την ψυχική υγεία στα θρησκευτικά περιβάλλοντα και έχουν ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξη εντός των μοναστικών κοινοτήτων.
3: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή τι λέει τώρα. Λέει ότι μες στο μοναστήρι, λέει, άμα δεν ήμασταν... Αν δεν ήμασταν η μία με την άλλη, αυτό, λέει, μπορεί να είχαμε ψυχολογικά προβλήματα. Τώρα αυτό βέβαια, γιατί είναι Βραζιλιάνες, έτσι. Η ιστορία τους προκάλεσε πολλές συζητήσεις στη Βραζιλία για τα όρια της θρησκευτικής ζωής. Να πούμε ότι και στη Βραζιλία και γενικά στις λατινόφωνες χώρες είναι πολύ έντονο το θρησκευτικό συνέστημα.
3: Ορίστε, μιλάμε για καθολισμό. Αυτό ναι, είναι. Καθολική
0: κοίταξε,
3: εκκλησία.
0: Κοίταξε. Μην μπερδεύουμε όμως, μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Άλλο η καθολική εκκλησία, άλλο η καθολική πιστή. Έτσι, είναι σαν, είναι σαν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλο η Ορθόδοξη Εκκλησία, άλλο η πιστή.
3: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι. Είναι, δεν άκουσες τώρα που ο μισθός των Μητροπολιτών έχει αυξηθεί, πήρε 99% επάνω. Έπαιρνε 2,5 χιλιάδες.
3: Δεν το άκουσα, συγγνώμη.
0: Οι Μητροπολίτες και οι Αρχιεπίσκοποι στην Ελλάδα,
3: ναι,
0: πήρανε αύξηση 100% στο μισθό τους. Εκεί που παίρναν 2,5 χιλιάρικα, παίρνουνε 5.
3: Πότε έχουν πάρει αύξηση πριν? Έχουν πάρει αύξηση αυτά τα χρόνια.
0: Μα σου λέω 100% πήρανε πάνω. Άλλο να πάρεις 10% και άλλο 100%. Εγώ δηλαδή έχω καταντήσει, θα βγω με σύνθημα, με πανό, θα φωνάζω και θα λέω: θέλω ζωή αλήτη με μισθό Μητροπολίτη. Τι να κάνω δηλαδή?
3: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όμως η θρησκεία, η εκκλησία είναι η βάση του κράτους, η βάση των ανθρώπων.
0: Άσε τη θρησκεία. Άλλο θρησκεία, άλλο εκκλησία.
3: Ναι. Συγγνώμη κύριε Νίκο.
0: Παρακαλώ κύριε Κώστα.
3: Ο Παπάς είναι, πώς το λένε, representative of God εδώ στη γη.
0: Ωραία.
3: Δεν είναι έτσι?
0: Ναι, και οι πολιτικοί είναι αντιπρόσωποι του λαού. Εκπροσωπούν πλήρως και επάξια.
3: Όχι από το Θεό, όχι από το Θεό, όχι. Όχι, οι πολιτικοί είναι, τώρα θα πούμε τους κομμουνιστές είναι... και αυτοί αντιπρόσωποι του Θεού.
0: Γιατί υπάρχουν οι κομμουνιστές που είναι πιστοί.
3: Οι κομμουνιστές πιστεύουν πιο πολύ. Γιατί το κομμουνιστό μου μανιφέστο βγήκε από το βιβλίο.
0: Έτσι. Τη βίβλο.
3: Ναι. Επειδή, από τη βίβλο, ναι. Επειδή οι Εβραίοι το μεταχειρίστηκαν, δεν εννοεί ότι... κάτι είχε και καλό, κάτι λοιπόν, δεν πήγαινε εκεί που χρειάζονταν.
0: Επειδή η ώρα αυτό... πέρασε, να σκοθώ να φύγω.
3: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ κύριε να πάτε με το, παρακαλώ.
3: Να πάτε με το καλό και δυστυχώς δεν θα σας δω στα γενέθλια της
0: Οξάνας. Όχι, δυστυχώς.
3: Δυστυχώς πρέπει να... χορεύω με 6 κορίτσια τώρα. Πω θα κουραστώ.
0: Δυστυχώς. Πάρτε τον κύριο Ρόντνι μαζί σας.
3: Όχι, ο κύριο Ρόντνι δεν είναι παντρεμένος.
0: Δεν χορεύει.
3: Ο κύριος Δημήτρης δεν ξέρω, χορεύει, δεν το χορεύει.
0: Ο κύριος Δημήτρης δεν είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος.
3: Δεν είναι παντρεμένος. Εγώ χορεύω τάγκο, χορεύω βάλς. Στα ελληνικά πω το βάλς.
0: Κύριε Κώστα, πρόσεχε να μην χορέψει, ναι, το ταψί.
3: Όχι. Εγώ και η γυναίκα μου κοντά είναι.
0: Α, ναι. Okay.
3: Η Αξάνα είναι σαν κόρη, δεν είναι τώρα. Ναι. 74 και αυτή είναι 30.
0: Οκ.
3: Και...
0: okay. Έγινε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, κύριε Κώστα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό βόλι, προσεκτικά. Καλό βόλι.
3: 50 grams και...
0: ναι.
3: Ciao. All the best.
0: Να είσαι καλά.
3: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Γεια. Αυτά ήταν λοιπόν, να είστε καλά και εσείς. Παρασκευό Σαββατοκύριακο έρχεται. Δεν είναι Δευτέρα αργία, μην μπερδεύεστε. Να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Και εδώ, γεροί και δυνατοί, θα επιστρέψετε τη Δευτέρα με το Στράτο και ίσως και με μένα. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη...

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: υπάρχουν κάτι δίλτο που μπορεί να το φρέσει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό, όπου σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι, να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό, ρε, αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισό. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι. Εντάξει, ρε, φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό του, δεν χάνεις την επαφή, καταλαβαίνεις.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβά νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάς και συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
3: Όχι, ρε. The Greek Breakfast
4: Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio. Yes,

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
5: η πλούσια ιστορία της,
4: ο φυσικός πλούτος της,
5: όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω από το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.

Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Κάθε ώρα που περνάει

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

0: είχατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή, λέγατε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς είμαστε καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
3: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

σου. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.

0: πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
0: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
0: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
0: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
2: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, πρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμεινόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε,
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι, ρε. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

Όσα ήθελα να ζήσω μια ζωή, προσπαθώ να μη λυγίσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος, θα σταθώ.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά.
3: Σου είπα.

0: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 444 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
2: Βασίλης Κουτονιάς, Άλαν Ντάλλον Γκρίκ.

0: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πινακή εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζει από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολη.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω κάτι.
2: Και αυτός ο άνθρωπος την απέτυχε να τον πάρει πόσο σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα άλλο,
1: ναι, τι.
0: Ινόπνευμα με πάλμολη, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεχές λέει από την ρετσίνα.
0: The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα Ντάλλον Γκρίκ.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
11: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
12: Έχασες κάποιο interview?
11: Κανένα πρόβλημα.
12: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Πάμε λίγο να ανέβουμε.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, όσοι δεν ξέρουν, δεν
1: έχουν. Εντάξει, υπάρχει.
2: Ουδέν σχόλια, εγώ δεν σα λέω.
0: Όμω υπάρχει. Άκουσε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό. Σταυρό,
2: εσύ ξέρει.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
2: Κάτσε,
1: ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικός στην μπανάνα.
2: Όλα δεν είναι.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα δουλέψει στην πίεση. The Greek Breakfast Show.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: μη πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Είναι που ακόμα σ' αγαπώ κι ας μη μιλάμε.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
1: Ο Λαμπρινή το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Τώρα δεν είναι Οξάνα.
2: Της λείπα, λείπει, της λέω λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Όχι, Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζεις τη μύτη σου μέσα στην
2: τρύπα. Τι κατεβάζεις?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζεις, αυτό το κρεβάτι λέει, βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρεις, και όταν σε γερνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα...
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος, στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μέσα στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι, κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς,
4: θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάει να κάνεις συνέχεια το στράτο τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς, θα σου γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Είναι φυσιοθεραπεία.
4: Να κάτσω από πάνω σε τρίπ.
2: Μη με τσουγκλάς και βάλει τη γυναίκα σε τρίπ. Okay.
0: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινάς την ημέρα σου με στράτο και Νικό. The Quick.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

σου. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και το τέλος μωρό.
1: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
2: Μέσα μεσάνυχτα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δε μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δε μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα.

0: άδικο είναι μου ανεξία.
1: Πόφερα
2: παρακολά. Άδικο
1: με το καρδία να τίνει μανάδες. Εσύ να τα παιδόπα τους η θάλασσα.
2: Άδικο να μου ανεξία.
3: Χωρίς νερό, χωρίς φαγή, τα
1: μωρά. Πάρα πολλά υπόφερα.
0: Άδικο
2: αίμα. Άδικο.
0: Πολλά άδικο νέμα.
3: Άδικο.
4: Πες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

0: Θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω. Είναι ένας τύπος ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο? Να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσεις τη γυναίκα του πώς βρέθηκε η βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: μάλλον δεν μπορεί, δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Κατάλαβες να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβεις. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων.
1: Ελλήνων.
0: Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Σοβαρά, ε.
0: Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι
0: είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέσει στο μυαλό μου. Ναι. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Λοιπόν, επειδή σας ασχολούμαι με τα πουλάκια τώρα τελευταία.
1: Πες μας ακριβώς τώρα τι είναι αυτό που λες, γιατί άλλος το ακούει και σου λέει τι είναι αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, τα δύο πουλάκια που λες που τα έχω ζευγάρει, είναι εκλέκτες, είναι μια χαρά. Τα βγάζεις από το κλουβάκι τους, πετάνε γύρω γύρω, σε κοτσιλίζουν, πάνε τρώνε, ξαναμπαίνουν στο κλουβί μόνα τους, τελείως υπόθεση. Έχω όμως έναν άλλον, ο οποίος όλη η μέρα κάθεται με στο κλουβί. Ρε, το ανοίγεις να βγει, αυτός τίποτα. Με αναχωριέμαι που τον έβλεπω έτσι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στη γραμμή κι άλλον που ασχολείται με το που έχει πρόβλημα το πουλί του.
2: Οχ. Για βγάλω το
0: Ρε Παναγιώτη, δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Το δεν το πουλί σου έξω.
1: Για περίμενε τώρα, γιατί πήρε ειδική στα πουλάκια. Περίμενε.
0: Ευχαριστώ.
1: Μη μιλάτε λίγο, να μας δώσει τα φόντα της.
4: Τι είναι το πρόβλημα, παιδιά?
1: Το πρόβλημα είναι ότι ο Θοδωρής έχει ένα πουλάκι, το οποίο λέει δεν βγαίνει έξω και βγαίνει έξω μόνο το βράδυ.
2: Πει, γιατί θέλει να πει και μάρκα και μοντέλο. Άσε τα πει ο Θοδωρής.
4: Έχει περάσει ψυχολογικά προβλήματα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα, κάποιος να μπορεί να το μιλάει, να το παίζει.
1: Πάρης μου, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίζει το πουλάκι κανένας.
4: Στρατό. Ορίμασε λίγο.
0: Προειδοποιώ ότι αν έρθει στο σπίτι μου πρέπει να προσέξει τώρα λίγο. Έχουν αρχίσει και μιλάνε και βρίζουνε.
4: Τι πες όμως αυτό, γιατί εσύ βρίζεις το στάτος.
0: Δεν βρίζω τα παπαγάλια. Τα παπαγάλια βρίζουν εμένα.
1: Δεν με έχετε τελειάνει.
4: Εγώ ποτέ δεν βρίζω ποτέ.
1: Δηλαδή εσένα τι λένε τα πουλάκια σου, το πάτερ ημών. Πάρεις.
5: Θα συνοψίσουμε.
1: Να τους κι άλλους.
5: Τα πουλιά είναι μια χαρά. Αυτός είχε το πρόβλημα.
6: Ρε μπας και ο παπαγάλος έχει μεγαλύτερο πουλί από το δικό του.
0: Δεν θα είχε ψυχολογικό μας ο παπαγάλος.
2: Θα είχες εσύ ψυχολογικό.
0: Μα αυτό δεν με το σιώρα, αυτό είχε παπαγάλος.
7: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
8: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
9: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
10: Η πλούσια ιστορία της.
9: Ο φυσικός πλούτος της.
10: Όλη η ελληνική έμπνευση
9: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
10: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
9: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας!
1: Γεια σας!
0: Τι καλό τρώτε!
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio